0: μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Life. Την απόψινή μας εκπομπή, το δαρικό έκανε η 24 Karat Black, ένα σπάνιο συγκρότημα και ένα σπάνιο κομμάτι από τη δεκαετία του 70, ηχογραφημένο στην εταιρεία Stax. Και για τη συνέχεια ο Grand Green, High Heel Sneakers. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Αφήνουμε πίσω μας το Ράντι Γουέστον και το κομμάτι Memory Of από ένα άλμπουμ του 1963, Music From The New African Nations. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με τον Roy Eggers σε μια ζωντανή ηχογράφηση στο Montreux της Ελβετίας, Move To The Groove. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το mail jazz@radiodictio.gr.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Jazz Life για να περπατήσουμε μαζί στα πολύβουα, πολύχρωμα, πολύτροπα μονοπάτια της jazz. Από τον Charlie Hayden περνάμε στο Pat Metheny και τον Brad Mehldau. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Τζιμ Χάρις και το κουαρτέτο του Listen Here και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον πολυτάλαντο Βραζιλιάνο Deodato. Ο άνθρωπος που ανακάτεψε το μείγμα Jazz Funk Soul στη δεκαετία του 70 και στην εταιρεία CTI δημιουργώντας εκρηκτικούς ρυθμούς. Superstrat. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας με τον Bill Sharlap και το τρίο του από το καινούριο του μόλις κυκλοφορήσει άλμπουμ του And Then Again. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι. Για τη συνέχεια, Έλλης και Γουίντον Μαρσάλης. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

αφήσαμε πίσω μας τον Bill Evans, Come Rain or Come Shine, για να συναντήσουμε τον Βραζιλιάνο Φανκαλέρο, Ed Motta. Από το άλμπουμ του 2016, Perpetual Gateways, ακούμε Overblown, Overweight.

Θα κλείσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής μας με ένα μικρό απόσπασμα από το περσινό άλμπουμ του Youssef Days, Black Classical Music. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον Jimmy Smith που διασκεύασε με τον μοναδικό του τρόπο τη μεγάλη επιτυχία του Bob Hebb, Sunny. Για τη συνέχεια, Carl Jagger, Serengeti. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε το Milt Jackson, The Metal Method, από ένα άλμπουμ του 1974. Ξαναγυρίζουμε στο σήμερα, να ακούσουμε τον Alabaster The Bloom από το άλμπουμ Come With The First Grace.

Ήταν ο Αλαμπάστερ Ντε Πλουμ και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή Jazz Life με τον Grant Green, I'll Never Fall In Love Again. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Ανανερώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

Sultan Nahaleyhe Nabiri. Πάνω από το κουνουπίδι μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν, γέλισε το κουνουπίδι. Μπαφ καπνός το σαμιαμίδι χώνεται στο ροκανίδι. Εκυλιόταν και σκεφτόταν, βρέθηκε.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

που τόσα χρόνια τώρα μας κερνάς. Αθήνα, τα χρόνια που περάσανε εκείνα, ανάμνηση να τα έχεις στη βιτρίνα και να κοιτάξεις και τις μέρες που θα έρθουν. Με λόγια για παρελθόν σπουδαίο φύγα χρόνια, τα νίκια μας χρωστάς και μόνο θλίψη μας κερνάς και πάλι πίσω συγυρνάς. Αθήνα, τα ψέματα τελειώσανε εκείνα.

Αθήνα, τα χρόνια που πέρασανε εκείνα. Ανάμνηση να τα έχεις στη βιτρίνα και να κοιτάξεις και τις μέρες που θα έρθουν. Με λόγια για παρελθόν σπουδαίο φύγαν χρόνια. Τα νίκια μας χρωστάς και μόνο θλίψη.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: δικό του τρώει το χρόνο.
1: 104,4.
0: Κι απ' του έρωτα την τρύπα βγαίνει κάθε βράδυ σκνύπα κι αφού γράζεται. Η βουή του κόσμου τούτου, το ποιόν του διπλώνει.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Ρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Fixe Las κουτί 8 επί 330 ml 5,48.

0: και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά. Με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλα Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανώλη Νύκταρη. Και τον Κωστή Βλάση.
2: Εγώ είμαι έτσι παλιά σχολής και εσείς έτσι καινούργιας.
1: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τόπ. Τεντοτεχνική. Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλ.

0: Skills και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου ρυθμό.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410 22 142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Και ευτυχώς σε αυτή την τότε χώρα έχουμε τον αθλητισμό που σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο πολλές φορές μας κάνουν να νιώθουμε μια περηφάνεια. Και ξέρετε, είναι αθλητισμός εκείνος ο τομέας, εκείνος ο χώρος ο οποίος δεν χωράει χρώματα, δεν χωράει οι Ευρωπαίοι μεταξύ μας, δεν χωράει πουθενά το εγώ. Είμαστε στις στιγμές αυτές όλοι σε ένα πολύ ωραίο εμείς. Γι' αυτό πρέπει να κρατούμε όσο μπορούμε πιο ζωντανό και πιο ασφαλές σαν κόρη οφθαλμού για να καταφέρουμε να ξεπερνάμε τις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Και όταν μια επιτυχία ενός τον αθλητή μας ανεβάζει πιο ψηλά, τότε τα συγχαρητήρια ανήκουν στον ίδιο εξωτερικό την ψυχή. Μίλτος Αντώνογλου, ο Air Miltos, έγραψε ιστορία ξανά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται φέτος στο Birmingham, καθώς έγινε ο πρώτος αθλητής του μήκους στην ιστορία με 4 χρυσά μετάλλια και μάλιστα συνεχή. Έθεσε τις βάσεις από το πρώτο του κιόλας άλμα, πέταξε στα 8.27, το δεύτερο λίγο πιο χαμηλό, 8.19, με τον Εχάμερ να κάνει άλμα 8.29 και να περνάει πρώτος, με τον Μίλτον να είναι δεύτερος. Στη τρίτη του προσπάθεια πάτησε πολύ πίσω, κάτι που του στήξε την επιστροφή στην πρώτη θέση, αφού το άλμα του δέθηκε στα 8.27. Στην τέταρτη έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, αφού τσατίστηκε που έχασε το προβάδισμα και πέταξε στο 8.44 και πήρε το προβάδισμα ξανά και το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του, ένα μετάλλιο το οποίο το είχε ξεχάσει κάπου, το ψάχνε για την απονομή, τελικά το βρήκε και έγιναν όλα μια χαρά. Κλασικός, φοβερός, τρομερός Μίλτος Αντώνογλου, τιμά και γαμάρι μας που έχει κάνει κομμάτι της προετοιμασίας του και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Να έχουμε στο δρόμο μας τόσο μεγάλους αθλητές και τόσο σημαντικά ιδάλματα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο, τον ίδιο, την νεολαία και την ίδια την παρουσία σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μπράβο Μίλτο, ή καλύτερα ευχαριστούμε για μία φορά ακόμα Μίλτο. Είμαστε εδώ, είστε εδώ και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 της τελευταίας εβδομάδας. Καλημέρα στα FM της Ανατολικής Κρήτης 104,4. Καλημέρα στο www.104fm.gr. Καλημέρα ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24 ή radio.gr. Καλημέρα στους φίλους από το Facebook, ζωντανά με εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Γεια σου ρε Ανδρέα. Καλημέρα φίλε. Εύχεται καλημέρα με καλή διάθεση και χαμόγελο. Επίσης φιλαράκι, περπάτησε φανερωμένη ή ακόμα? Ο μικρός μου γιος πάντως πήγε εκεί, είναι, έχει περιμένει να το μαζέψω με τους φίλους του. Μπράβο σε όλους όσους το κάνετε αυτό. Σημαντικό να πιστεύουμε κάπου και να το βάζουμε μεράκι να το καταφέρνουμε. Καλημέρα και τους φίλους από το Instagram. Γεια σου ρε Γιάννη Καραθανάση από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ψηλέ φίλε μας. Ντερέκι σε ρε, ντερέκι. Και αν δεν ξέρεις σημαίνει ντερέκι, μπούγκλα ρε το ή ρώτα κανένα κριτικό εκεί στο Λαγκαδά να σου πει τι σημαίνει ντερέκι. Καλημέρα και στους δεκάδες φίλους στο TikTok. Και εκεί είμαστε μαζί, ζωντανά, καθημερινά, για 2 ώρες ή τέλος πάντων για όσο διάστημα σου επιτρέπουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες. Είμαι ο Θάνος Κορομπούλιας, καλημέρα, Τετάρτη σήμερα, 12 του μήνα Αυγούστου. Τελική ευθεία για το Πάσχα του καλοκαιριού. Μαρτύρων Χωτίου και ανικήτου του ημερορθοξία μας σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Νεολαία. Σήμερα είναι η μέρα. Ο ήλιος είναι 37 μετά από τις 6, θα δύσει 22 μετά από τις 8. Με έναν καιρό να είναι ωραίος αυγουστιάτικος καιρός, με τα μελτέμια του ασφαλώς. Θερμοκρασία θα ανέβει λιγάκι. Φανταστείτε αν δεν είχαμε μελτέμια, που θα ήταν καθημερινά θερμοκρασία. Στον Άγιο Νικόλαο ξυπνήσαμε με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32. Ζεστός αυγουστιάτικος καιρός. Τα κουνούπια δεν είναι και τόσο πολύ δραστήρια γιατί έχουμε τα μελτέμια, οπότε με τον αέρα τα κουνούπια περιορίζονται, όμως έχουμε μεγάλη επικινδυνότητα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόκληση πυρκαγιών. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή, με την παραμικρή υποψία ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται, κάτι πάει να ανάψει, τηλέφωνο στο 199 να προλάβουμε τα χειρότερα. Και καμία μα καμία εργασία που δημιουργεί πυνθήρα εκεί έξω. Σε καμία των περιπτώσεων δεν παίζουμε με τίποτα για κανένα λόγο. Να προσέχετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η προσωπική ευθύνη που έχουμε όλες και όλοι να αποδεικνύεται τώρα στις
δύσκολες στιγμές. Καλημέρα σας, καλημέρα μας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 στερεοφωνικά. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας. Αν έχετε καταγράψει κάτι σε βίντεο, σε εικόνα, θέλετε να μας στείλετε να το προβάλλουμε και να το προωθήσουμε. Είμαστε εδώ για εσάς. Viber και WhatsApp 6944-460-295. 6944-460-295. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Τετάρτη σήμερα και έχουμε λαϊκή στο Μιλωνάκι ασφαλώς. Όπου θα βρείτε σήμερα στο Μιλωνάκι πατάτες λαστείου το κιλό 0,88, ροδάκι την ελληνικά το κιλό 1,39 στο Μιλωνάκι, νεκταρίνια ελληνικά το κιλό 1,39 επίσης, βρίγκογκα το κιλό 1,99 και πολύ γευστικές ντομάτες Κρήτης το κιλό 0,88. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στο Μιλωνάκι ασφαλώς. Παντοπολείο Προπολείο, Φεχτός Μιλωνάκης, κάθε μέρα λαϊκή, κάθε μέρα χαμηλές τιμές, κάθε μέρα ανοιχτά, κάθε μέρα εξυπηρέτηση, η οποία φτάνει στην πόρτα μας, αν κάνετε την παραγγελία μας τηλεφωνικά στο 2841-021-711. Μην ξεχνάς, στο Μιλωνάκι έχουν ανοίξει δύο θέσεις εργασίας, μία για εργαζόμενη στη χρηματική υποστήριξη και άλλη μία θέση οδηγού. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχεις μεράκι, διάθεση για εργασία μόνιμη χειμώνα καλοκαίρι στον τόπο σου, τότε ο Μιλωνάκης είναι για σένα και σε περιμένει. 2841-021-711. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης. Για τα λίγα, τα περισσότερα ψώνια, για τις λίγες, τις περισσότερες αγορές, ο Μιλωνάκης είναι εκεί και τα έχει όλα μα όλα. Δεν του λείπει απολύτως τίποτα. Ενώ με την εξυπηρέτηση κατοίκων 2841-021-711 και μετά από μερικά λεπτά τα ψώνια χτυπούν το κουδούνι σου. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Λάτε, για πάμε μέρα όπως κάνουμε κάθε μέρα.

Αδαμαντίδη, σε νύχτα μυρίζει για σεμί και είναι αυτές οι νύχτες του Αυγούστου που πραγματικά μυρίζουν για σεμί παντού στην περιφέρεια, παντού στα μικρά χωριά, παντού στον τόπο μας, παντού που η φύση μεγαλουργεί και η φύση πραγματικά οργιάζει. Και είναι αυτή η μυρωδιά του καλοκαιριού, τις νύχτες όπου πραγματικά η περιφέρεια και τα μικρότερα χωριά γίνονται παράδεση. Γίνονται παράδεση. Μια φορά μου είχες πει. Και είναι τόσο μα τόσο ωραία και τόσο πολύ μαγικά και μαγευτικά που πραγματικά δεν θες να περάσει αυτός ο Αύγουστος. Είναι ένας μήνας ο οποίος γεμίζει αναμνήσεις για όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Καλημέρα εδώ από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους που ακούνε εκεί έξω και έχουν έρθει από άλλες περιοχές της χώρας για τις διακοπές τους. Ξέρω, είναι λιγάκι βραχνάς η περιοχή μας με τα έργα που γίνονται στους δρόμους, αλλά τι να κάνουμε, έργα είναι, επένδυση είναι, πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί για να βρούμε μετά την ασφάλειά μας στην κίνηση στους δρόμους. Είναι λίγο εκνευριστικό έως πάρα πολύ. Απόλυτα κατανοητό και δικαιολογημένο, ασφαλώς. Αλλά, πιστέψτε με, είναι για το καλό και την ασφάλεια όλων μας. Τι να πούμε κι εμείς που υπομένουμε τα έργα αυτά τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Αλλά είπα ναι, το κομμάτι Νέα Πολύ Άγιος Νικόλος, τα 3,2 χιλιόμετρα, θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο τελικά. Για το πρώτο κουδούνι του σχολείου. Να, τι άλλο θέλετε. Καλημέρα και στον Γιάννη, ακούει από το Instagram. Καλημέρα σε φίλους και γνωστούς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Μαρινέλα, Γιώργος Δαλάρας. Είναι το τέλος και βγαίνουμε σιγά σιγά για τη σημερινή μας ροή. Για τη δική σας πρωινή ραδιοφωνική ενημέρωση και επικοινωνία. Καλημέρα. Συντονισμένη στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 του Λαστρού του Ραδιοφώνου. 25 χρόνια είμαστε μαζί. Ενώ είμαστε η μοναδική ζωντανή τοπική ενημερωτική δύο εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου. Αν πώς μπορεί άλλος να αντέξει με συνέπεια και επαγγελματισμό. Καθόλου μα καθόλου εύκολο. Καθημερινά μαζί. Καθημερινά.

ακριβώς 21 μετά από τις 8. Εδώ είμαστε, πρώτο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Και εμείς μαζί μέχρι και τις 10 και σε αυτό το πρωινό, που είναι πρωινό Τετάρτης, 12 του μήνα Αυγούστου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

τώρα αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με το σεισμό στην Κολομβία. Πάνω από 250 είναι οι νεκροί, χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και εκατοντάδες χιλιάδες είναι όλοι όσοι έχουν χάσει τα σπίτια τους και ζουν στη φύση έξω. Ψήθυρος έσωσε μωρό πάντως στα Τατρίνια. Την ίδια στιγμή ο παγκόσμιος πλούτος έχει εκτοξευθεί, ενώ η Ευρώπη ψάχνει τρόπους για να φορολογηθεί ο πλούτος αυτός. Αυτό έχει να κάνει με το άλλο θέμα που έχει που αφορά τον πλανητάρχη, τον κύριο Τραμπ. Κάνω ότι μου λένε, σχολίασε, επιβεβαιώνοντας την επιχείρηση φυγάδευσης του από την Τουρκία με τα διδανή προειδοποίηση, τον έκανε να αλλάξει αεροσκάφος, κρυμμένος μέσα σε ένα κοντέινερ μεταφοράς φαγητών. Σιγά μην χάσουμε το μυαλό για τον ηγέτη. Τέλος πάντων. Τι να πεις, τι να πεις. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Πάμε μέρα μαζί μέχρι και τις 10. Έτσι όπως κάνουμε καθημερινά. Το σημερινό μενού περιλαμβάνει σε λίγα λεπτά γκρίνια από τον Γιώργο Τσουδουδάκη. Όντας Τετάρτη σήμερα, όλος ο χρόνος είναι δικός του. Στο δεύτερο ημίωρο θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Νεάπολης, τον Δημήτρη Γαλανάκη, διότι έρχεται Δήμητρο 15 αυξητικό και να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα ο κ. Γαλανάκης και όλα όσα θα γίνουν στη Νεάπολη τις επόμενες ημέρες, όπου είναι ο Μαγνήτης στη Νεάπολη, για χάρη βέβαια της Μεγάλης Παναγίας. Έχω ζητήσει με μηνύματα να συνομιλήσουμε με τον Σεβασμό του Μητροπολίτη Πέτρας Γερονίου, τον κύριο Γεράσιμο, για την Μεγάλη Παναγία και τις μέρες αυτές και το Πάσχα του καλοκαιριού, αλλά ακόμα δεν έχει απαντήσει τα μηνύματά μου, ώστε να βγει στον αέρα κάποιο πρωί και να μιλήσουμε για τη χάρη της Παναγίας και την πρόσκληση στο να προσκυνήσουν όλοι την εικόνα της εκεί στην Μεγάλη Παναγία της Νεάπολης. Μια εικόνα που θα γίνει η περιφορά της το πρωί της επόμενης ημέρας, ανήμερα το Κυπεδάβουξου, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης της Νεάπολης. Ακόμα θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Μπελούκα, Δήμαρχο Περιβάλλοντος Πράσινης Ανάπτυξης, γιατί η καθαριότητα προηγείται του πολιτισμού και έπειτα του πολιτισμού. Πριν από κάθε εκδήλωση τα πάντα είναι καθαρά και μετά από κάθε εκδήλωση τα πάντα είναι επίσης καθαρά. Εκτιμώ ότι οι εργαζόμενοι στα καθαριότητα είναι στα όρια τους, αλλά ευτυχώς έχουμε αξιολόγους ανθρώπους και χρωστάμε πολλά.

την καλή έννοια, σκλάβοι είμαστε κι εμείς των γεύσεων από τα Μήλο. Μήλο Pastry and Bakery, Πλατεία Γιουνικολάου, Πλατεία Νεάπολης, Εκτέλα Γιουνικολάου, και με τις γεύσεις των Μήλο έχουμε όλοι πραγματικά σκλαβωθεί, γιατί τώρα είναι μια έξαρση το να απολαμβάνει τα προϊόντα από τα Μήλο. Πάρα πολλές γευσικές στήσιμες προτάσεις για όλους όσους νηστεύετε για την Παναγία στα Μήλο, έτσι και αλλιώς. Όλα τα καλούδια, φρέσκο φρέσκο ψωμάκι, το οποίο είναι ψημένο στο φούρνο στον Μήλο λίγες ώρες νωρίτερα. Οπότε το απολαμβάνουμε τραγανό τραγανό και φρέσκο φρέσκο. Τα πάντα για το πρωινό μας. Δεκατιανό, σαλάτες, σάντουις, πίτες κτλ, κτλ, κτλ. Παγωτά υπέροχα γευστικά και ελόφρεσκα, παραμιλούν στο όμα και τούρτες και παγωτίνια και γλυκές και αλμυρές γεύσεις. Γιατί στα Μήλο πραγματικά παθαίνουμε όλη πλάκα, να περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η Πέμπτη, γιατί κάθε Πέμπτη στο Μήλο τι έχει, έχει φρούτα. Καλημέρα στο Μαραμπέλο, τη λέμε πλέον με δύο συλλαβές. Κάνουμε και οικονομία στις λέξεις. Τη λέμε Μήλο, γιατί η καλημέρα ξεκινάει από τα Μήλο. Γίνεται ακόμα καλύτερη καθημερινά. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Καλημέρα! Πάμε αέρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά. Με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλα Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανόλη Νύκταρη. Κωστή Βλάση.
9: Εγώ με τσι παλιά σχολής και εσείς έτσι καινούργιας.
8: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τόπ. Τεντοτεχνική. Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.
10: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

39 μετά από τις 8, 21 πριν από τις 9. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 10 ζωντανά και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, 8 με 10, στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ζήλια μου, χάρη σας Αλεξίου, πρώτο τραγούδι για δεύτερο ημίωρο, σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Εδώ είναι και ο Τζόρτζης, Μανώλη Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία Service, πηγαίνω στο 92 που έχει τελεγεί Νικολάου και με τον Τζόρτζη είμαστε σίγουροι ότι τα έχουμε όλα έτσι όπως πρέπει. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο το να θέλεις κάτι να πάρεις για να λύσεις ένα πρόβλημα μια στιγμή και άλλο το να πάρεις το συγκεκριμένο μηχάνημα που θα σου προτείνει ο Τζόρτζης ώστε να κάνεις δουλειά σου με αποτελεσματικότητα και με απόλυτη συνέπεια στην ολοκλήρωση των εργασιών σου. Γι' αυτό λοιπόν, Μανώλη Τζόρτζης, Μηχανήματα Εργαλεία Service, πηγαίνω στο 92. Είτε θέλεις μια πένση, ένα κατσαβίδι, είτε θέλεις ένα ολόκληρο ραβδιστικό ή θαμνοκοπτικό ή οτιδήποτε άλλο μηχάνημα, το έχει ο Τζόρτζης για σένα. Εκεί θα βρούμε και όλα τα εργαλεία, εκεί θα βρούμε και προτάσεις για την δροσιά μας, τον αέρα μας. Εκεί έχουμε όλα τα αξουάρ για τον ψήστη, για το καλό το μπάρμπεκιου, το ασφαλές το μπάρμπεκιου. Εκεί έχουμε όλα. Τζόρτζης Μανώλης, πηγαίνω στο 92, προχειρήκη του Αγίου Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-026-600. Μανώλης Τζόρτζης, τα βρίσκουμε όλα εκεί, τα έχουμε όλα εκεί. Και τώρα ήρθε η ώρα, όχι του Γιάννη Βαλαώρα, του Γιώργου Τουτουδάκη, για την κρίνια της σημερινής ημέρας ή μάλλον για τη ζήτηση επί της επικαιρότητας της σημερινής ημέρας.

0: εδώ λοιπόν είμαστε. Στην ώρα μας είναι η φοβερή Μαρινέλα που χάσαμε πρόσφατα. Ποτέ μην ξαναρθείς από τη ζωή μου. Και στον αέρα τηλεφωνικά μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τουτουδάκης. Γεια σου ρε Γιώργη.
1: Καλημέρα, να πούμε και για το προηγούμενο τραγούδι, για το ζήλια μου, Χρήστος Νικολόπουλος, Μανώλης Ρασούλης.
0: Εντάξει, όπου υπάρχει Ρασούλης πάει να πει ότι το τραγούδι θα παραμείνει διαχρονικό εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Μανώλης, εντάξει. Τον ζήσαμε και πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
0: Ναι. Στο πελιού το σπίτι, στην πλατεία, σε όλα τα μετόχια, σε όλα τα γλέντια, σε όλες τις γειτονιές. Ερχόταν και στον Άγιο Νικόλαο πάρα πολύ συχνά και έκανε τα δικά του.
1: Μπούκαρε μέσα και στην εκπομπή του ελληνικού τραγούδι του, χωρίς τον Νίκο του
0: Τουρκία, ναι. Ωραίες εποχές. Περάσαμε. Μια χαρά
1: πέρασε. Απλά τότε δεν ήταν τόσο εύκολο το θέμα της φωτογραφίας, δηλαδή που είναι σήμερα με τα κινητά. Κάνεις τακνία.
0: Ναι. Φωτογραφία, βίντεο και όλα έχουν γραφτεί ψηφιακά και έχουν παραμείνει. Οπότε τότε ήταν πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Ακόμα και όλο αυτό το αρχαιακό υλικό που έχεις, αν ψηφιοποιηθεί, θα ήταν πραγματικά θησαυρός για τις επόμενες γενιές.
1: Όταν έχεις δύο χέρια, δυστυχώς δεν προλαβαίνεις να κάνεις και αυτά.
0: Δύο χέρια και ένα μυαλό κάποιας ποιότητας κουρασμένης, να τα λέμε και αυτά το τουδάκι, για να ξέρει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Να τα λέμε και αυτά.
1: Αντιπαρέχομαι την κριτική.
0: Ναι.
1: Να πω ότι ο Τζόρτζ είπαμε σε αγαπάει ιδιαίτερα, γιατί άμα πάω και ζητήσω τίποτα που είναι, μπορεί να είναι εν δυνάμει κίνδυνος για σένα, δεν μου το δίνει.
0: Έτσι. Νιώθω μία ασφάλεια με τον Τζόρτζ. Νιώθω μία ασφάλεια ομολογουμένως και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ακόμα είναι σε μία κατάσταση και με προστατεύει όσο μπορεί από την μανία σου να μου επιφέρεις κάποια κίνηση με κάποιο. Πώς το λες, όχι διχαλόβεργα, μακδαλοστέλια. Ναι, αυτά τα δικά σου τα μαγικά. Τα έχει μάθει ακόμα και ο Σπυριδάκης και με απειλεί ο Σπυριδάκης αυτές τις ορολογικές ξέρεις.
1: Ναι, δηλαδή τάξη, να μπαίνουμε σε τάξη λίγο, τι να κάνουμε.
0: Σε τάξη, μάλιστα. Εγώ έχω βέβαια να πω ότι ο Γιώργος Τουδάκης, αν και ο ίδιος είναι καλλιεργητής στη φάρμα του και καλλιεργεί αγκουράκια, κολοκυθάκια κτλ. Ένα αγκουράκι ακόμα δεν έχω φάει από τα χεράκια του, αλλά σήμερα μου ήρθε πρωί-πρωί με δύο μπανάνες και στην κάμερα να καταγραφεί τα πρακτικά. Πήγε λαϊκή το παλικάρι και μου έφερε μπανάνες για να με δυναμώσει. Ορίστε, δύο μπανάνες.
1: Άρβης του Μιχάλη του Βαρδάκη.
0: Έτσι. Όχι ότι μπανάνες, τίποτα ντόλ, δίμετρες κτλ. Αλλά μιλάμε για μπανάνες τώρα που έχουν ουσία έτσι, και περιεχόμενο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάκη και δημοσίως ευχαριστώ για την ενίσχυσή σου σε βιταμίνες και σε ενέργεια.
1: Κυρίως.
0: Γιατί οι μπανάνες το έχουν αυτό, γι' αυτό το τρώνε και τα πιθήκια. Και οι ταινίστες.
1: Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση. Αν θα ήθελες αυτή τη στιγμή, αν είχες τη δυνατότητα να πας να πάρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο και πήγαινε να το ταξινομήσεις, αν δεν, θα το ταξινομούσες.
0: Γιατί?
1: Διότι το ελληνικό κράτος ξόμενο από πινακίδες.
0: Έλα ρε, δεν έχουν πινακίδες.
1: Όχι, δεν έχουν το μεταλλικό κομμάτι. Δηλαδή κάνεις όλη τη κομπιουτεροκατάσταση γύρω-γύρω,
0: περνάς,
1: που βγάζουν κλπ. Αλλά δεν έχουν μέταλλο να σου δώσουν. Δεν έχουν πινακίδες, διότι ενώ από την αρχή του χρόνου είχε αντίστοιχα, είχε πάρει τις προειδοποίησεις, παιδιά δεν έχουν. Έχει σκάλωσε ο διαγωνισμός με τα μέταλλα, δεν βρίσκανε ελάσματα, δεν κατάλαβα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, τώρα άμα θέλει κανείς από μηχανάκι μέχρι αυτοκίνητο, δεν υπάρχουν πινακίδες ανά την Ελλάδα για να το ταξινομήσει.
0: Και πώς λύνεται το πρόβλημα αυτό?
1: Δεν τι να σου πω.
0: Δεν μπορούμε να τις τυπώσουμε μόνοι μας, παιδί μου, σε ένα άλλο υλικό. Πρέπει να είναι αυτό το υλικό το συγκεκριμένο που παίρνουμε έτοιμο από τις ανάλογες υπηρεσίες.
1: Μάλλον κάτι τέτοιο. Τώρα 36.000 ζεύγη πινακίδων αυτοκινήτων θα παραδοθούν μέσα σε μόλις 5 εργάσιμες ημέρες και άλλο 84-30 για τις μοτοσυκλέτες 30.000 πινακίδες. Αλλά με όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Το Μάιο λέει κινείται νέα διαδικασία προμήθειας, η οποία προβλέπει 190.000 ζεύγη πινακίδων.
0: Τον Μάιο του 27.
1: Το Μάιο, όχι φέτος, αλλά και μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής μπαίνει και στο μαύρο-μαύρη αγορά, στο κάδρο η μαύρη αγορά, δηλαδή έχουμε και αυτό. Ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις κατά τις οποίες ζεύγη πινακίδων που εμφανίζονται να είναι διαθέσιμα φέρονται να διοχετεύονται στη μαύρη αγορά. 200 έως 300 ευρώ το ζευγάρι.
0: Κάπου το είχα δει, δεν είχα δώσει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Είναι το θέμα σοβαρό,
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Και δείχνει πόσο καλά προβλέπει το ελληνικό κράτος, ας πούμε. Δηλαδή,
0: ναι, καλά. Από πρόβλεψη είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, τώρα και έμεινα εδώ.
0: Με το δίκιο σου. Αλίμονο, με το δίκιο σου. Είναι δυνατόν. Και όμως είναι δυνατόν. Και όμως συμβαίνει στην Ελλάδα μας όλο αυτό. Συμβαίνει. Κρίμα. Και ήθελα να πάω να πάρω 2-3 αυτοκίνητα, αλλά τώρα αφού δεν έχουμε πινακίδες, δεν θα πάρω. Δεν παίρνω αυτοκίνητα.
1: Ναι, μου τυλίξει εμένα ένα στυλαδόκολα.
0: Ναι, ας φορώ και ένα φιόγκο.
1: Έτσι.
0: Για πες τι άλλο, τι συμβαίνει. Ένα πάρα πολύ ωραίο live είχαμε χθες στις Βρύσες εκεί που πάνω μεραβέλω. Πολύ ωραία έκδηλωση.
1: Μαρία Κώτη, νομίζω, με τον
0: Κωστή Αβεσινό κλπ.
1: Αυτή ήταν μια εξαναβολή, νομίζω, ήταν να γίνει τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν έγινε και έγινε χθες το βράδυ.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Μετά από το τρίμερο φεστιβάλ Πλατεία στη Νεάπολη ήταν ο Χαρότος Ακερασάκης Τούρτας αυτή η εκδήλωση χθες το βράδυ. Οπότε μου είπαν φίλοι οι οποίοι πήγαν, είχε αρκετό κόσμο και είναι ωραία γιατί τα χωριά, ρε παιδί μου, έτσι ενισχύονται και ξαναζούν ωραίες στιγμές στα χωριά.
1: Εντάξει, τα χωριά Ιβρύσας, για παράδειγμα, έχουν κάποια κίνηση, έχουν κάποιους κατοίκους, ανάλογα την περιοχή.
0: Και έχουν και χωριά... ένα υπεργαστήριο πολιτιστικό σύλλογο που κάνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι. Πολύ ωραίες εκδηλώσεις.
1: Κάποια άλλα χωριά στην περιοχή, ανατολικά, δυτικά, φαντάσουν, ειλικρινά. Φαντάσουν και με ποια είναι η λύπηση όταν τα βλέπουν.
0: Όντως. Γι' αυτό και πρέπει όσο μπορούμε να είμαστε εκεί και να τα ενισχύουμε τα χωριά αυτά με την παρουσία μας.
1: Λοιπόν, μπήκα στο.
0: Ποιοι μας παρενοχλούν, τι συμβαίνει, τι γίνεται.
1: Τίποτα, κάποιος παίρνει τηλέφωνο στη γραμμή. Να το βρούμε αυτό.
0: Να πάρει αργότερα. Να πάρει αλλού.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει να είμαι ήπιος και να μην βριζώ, αλλά προχθές το έκανα στο λογαριασμό, έπρεξα τρόπο που λέγει, έγραψα άγαρμα πράγματα στο λογαριασμό της UNICEF.
0: Της UNICEF,
1: διότι ξαφνικά εμφανίζεται, ξέρω εγώ, ένας στο λογαριασμό της στο Facebook. Κλιματική κρίση, ενισχύστε τη UNICEF για το μέλλον των παιδιών σας και κάτι τέτοια πανέμορφα. Οπότε τους γράφω, άμα είναι να τρομοκρατείτε τον κόσμο για να γεμίζουν τα ταμεία, να σας βράσω.
0: Καλά το έκανες. Ναι, σωστά. Τι είναι
1: τώρα αυτό. Από ένα σημείο εκεί πέρα αυτό το κλιματική κρίση.
0: Με την παραμικρή αφορμή γυρεύουμε χρήματα από τον κόσμο έτσι κι αλλιώς δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα έχει καταντήσει αηδία όταν πλέον σε πολλές των περιπτώσεων υπάρχουν ερωτηματικά από τους επιστήμονες. Ας πούμε, διάβαζα μια μελέτη χθες για την Ολλανδία που λένε ότι ένα μεγάλο μέρος είναι κάτω από τη θάλασσα. Και οι άνθρωποι αυτοί μετά από εξομοιώσεις και ένα χρόνο μια ολόκληρη έρευνα και με σύγχρονα συστήματα δορυφορικής φωτογραφίας κλπ. Επιστώνουν ότι ναι μεν δεν ανεβαίνει η θάλασσα. Συνεχίζεται το έδαφος.
0: Επιμένει ο φίλος που πρέπει να παίρνει τηλέφωνο.
1: Αλλά πρέπει να τον εκτός για να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Ναι, βέβαια. Πάνω απ' όλα δουλειά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είναι όντως όλα αυτά ανησυχητικά τα πράγματα και ειδικά εκεί προκαλούν και μια κάποια έτσι, ξέρεις, αγωνία στο ότι γιατί συμβαίνουν αυτά και με τον τρόπο αυτό και όχι όπως πρέπει να συμβούν για να μας πείσουν ότι είναι μια πραγματικότητα αληθινή. Δηλαδή, λιγάκι σε βάζουν και σε μία υποψία και μπορεί να είσαι άδικος, αλλά συμβαίνει.
1: Ναι. Δυστυχώς το έχουμε ξεφτυλίσει το πράγμα τελείως. Δηλαδή να μαζέψουμε λεφτά με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Με οποιοδήποτε τρόπο. Τελικά υπάρχει απόφαση και μάλλον δεν ξέρω αν είναι τελεσίδικη, αλλά στείλεται πάρα πολύ σαν υποψία ότι η φωτιά στην Αττικοβιωτία ήταν ευθύνη από τις ανεμογεννήτριες.
1: Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχει συγκίνηση από τα δίκτυα μεταφοράς γίνεται αυτό, διότι δεν
0: δίκτυα,
1: είναι
0: υπόγεια. Ναι.
1: Τα υπόγεια δίκτυα δεν προκαλούν τέτοια πράγματα, αλλά τα υπόγεια δίκτυα στοιχίζουν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι. Και εμείς θέλουμε μόνο να τα παίρνουμε, όχι να επενδύουμε για να έχουμε μια ιστορία.
1: Με το υπόγειο δίκτυο, άντε να σκάσει μέσα όπως έχει σκάσει σε κάποιες των περιπτώσεων. Έχουν σκάσει υπόγεια δίκτυα μέσα εκεί, γίνεται το μπαμ, κόβεται ο διακόπτης, γίνονται διάφορα τέτοια πράγματα, αλλά δεν παίρνει φωτιά ο τόπος.
0: Έτσι, αυτό είναι. Η Λατινοπούλου το είδε άσχημα στην Τίνο,
1: δεν το πήρα χαμπάρι αυτό.
0: Της επιτέθηκαν φραστικά μαχηδές, ύβρισε Ρωμά της κυρίας Λατινοπούλου. σημειώθηκε την Κυριακή στο λιμάνι της Τίνου και ενώ η Ευρωβουλευτής περίμενε να ταξιδέψει μαζί με τη μητέρα της προς τη Ραφίνα. Σύμφωνα με το The Festival, με το Festival.gr, η ομάδα που της επιτέθηκε αρχικά την προσέγγισε με σκοπό να συνομιλήσει μαζί της. Ένας από τους άντρες της είπε: «Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι». Η Αφροδίτη Λατινοπούλου του απάντησε: «Αν πληρώνετε φόρους και δεν κάνετε κλοπές και ρευματοκλοπές, τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σας. Οι αναφορές που έχω κάνει αφορούν εκείνους που είναι παραβατικοί». Και μετά ξεκίνησε μια κόντρα και τα γαλλικά έδιναν και έπαιρναν.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το ρευματοκλοπές υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει και στο Ηράκλειο.
0: Όχι μόνο ρευματοκλοπές και κλοπές υλικών, ναι, και διάφορα, ναι, διάφορα
1: αλλά άλλα. Το τραγικό της υπόθεσης, το εξωφρενικό στην υπόθεση, ότι όλα αυτά γίνονται δίπλα στο κτίριο της αστυνομίας.
0: Καλά. Το Μέγαρο, όχι κτίριο.
1: Το Μέγαρο,
0: Μέγαρο,
1: συγγνώμη.
0: Μέγαρο, συγγνώμη. Μέγαρο, παρακαλώ.
1: Το Μέγαρο και από πίσω από πάνω υπάρχει το ραντάρ προσέγγισης του αεροδρομίου και όταν χρειαστεί ακόμα να πάει τεχνικός για να κάνει οποιοδήποτε χειρισμό, πάει με τη συνοδεία της αστυνομίας, γιατί νομίζουν ότι θα τους κόψουν τα ρεύματα που παίρνουν στη ζούλα από τους μεταφραστές. Και όλα είπαμε δίπλα στο Μέγαρο της αστυνομίας.
0: Έτσι. Το Μέγαρο που έχει είναι γεμάτο πέδαρος. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχεις πάει ποτέ με τα πόδια σφανερωμένη?
1: Νομίζω μια φορά στο παρελθόν.
0: Είναι δύσκολη η διαδρομή?
1: Ναι, η διαδρομή, και την είχα κάνει τη διαδρομή, αν τώρα μας κρατάνε τα πόδια μαζί, κάτι τέτοιο, από τον παλιό το δρόμο, από τα μονοπάτια, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Μα αυτή είναι η κλασική διαδρομή, αν πας από
1: το
0: δρόμο.
1: Ναι, τώρα, δηλαδή ξεστρατίζεις κάπου από το ξενοδοχείο το Ίστρο δεξιά πάνω, ανεβαίνεις, περνάς στον Αγίου Πανούριο, όλα αυτά το ανεβαίνεις στην περιοχή που περνάς στο Φράρο, μια περιοχή που λέγεται Φράρος, μετά ποταμός, και μετά αρχίζεις και ανεβαίνεις απάνω. Είναι λίγο, εκεί ζορίζουν τα πράγματα, αλλά το καλό της υπόθεσης είναι ότι δεν φοβάσαι μέσα σε πατήσει αυτοκίνητο.
0: Ναι, αυτό είναι το καλό της υπόθεσης, όντως. Και αν δεν θα πας με αυτοκίνητο, πώς πας?
1: Πας από κάτω κανονικά, κάνεις την επιστροφή κάτω από τη γέφυρα, μετά σχεδόν λίγο πριν τα Γουρνιά, αριστερά από κάτω ανεβαίνεις σιγά σιγά και εντάξει, ο δρόμος είναι συνήθως απόλυτα βατός. Απλά τώρα αυτές τις μέρες χάος κυκλοφοριακών.
0: Α, ναι,
1: δηλαδή πέρυσι κάποια στιγμή μου στείλαν κάποιες φωτογραφίες.
0: Το είχαμε περιγράψει και πέρυσι αυτό, το είχαμε πει και πέρυσι.
1: Να δεις το Μητροπολίτη,
0: τον Κύριλλο, ναι, να κάνει τον τροχονόμο.
1: Να κάνει τον τροχονόμο, ναι, ναι. Έξω από το μοναστήρι.
0: Τι να πεις, συμβαίνουν και αυτά. Πάντως, εγώ ακούω πάρα πολύ ωραία σχόλια για το πόσο πολύ όμορφος έχει γίνει τώρα ο χώρος εκεί πέρα, μετά την ανακαίνιση που έκανε και με χρήματα από την περιφέρεια. Εκεί είναι πάρα πολύ καλέστος ο χώρος και πάρα πολύ όμορφος και πολύ πιο πρακτικός στη χρήση του. Και μπράβο και πολύ ωραία. Να έχουμε τέτοια πράγματα.
1: Και επίσης, επιμένω, υπάρχει και το μοναστήρι της Παναγίας της Βυριωμένης. Μετά τις Μεσελόρες πάνω, που επίσης αυτό το καιρό έχει κόσμο. Λιγότερο βέβαια από την Παναγία της Φανερωμένης, που είναι πιο, ας το πούμε,
0: πιο famous.
1: Ναι, πιο διάσημη. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει η Παναγία Φανερωμένη και η Συσσιτία, λιγότερο γνωστό ας πούμε, αυτό σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αλλά η Παναγία Ευριωμένη, μετά τους Μεσελέρους, 4-5 χιλιόμετρα ανεβαίνεις προς τα πάνω, είναι και εκεί ωραία, είναι ήρεμα, είναι μέσα σε μια λαγκαδιά, δεν έχει τη θέα της Φανερωμένης, αλλά υπάρχει μια ηρεμία περισυλλογή στην περιοχή, απίστευτη. Δηλαδή και εκεί αξίζει τον κόπο να πάει κανείς, να κάτσει λίγο, να ακούσει τη λειτουργία, να κάτσει λίγο μετά στην αυλή. Είναι ωραία, πολύ ωραία.
0: Όντως είναι πάρα πολύ ωραία. Και ξέρεις γιατί ονομάζεται το 15ο Πάσχα του καλοκαιριού?
1: Διότι ουσιαστικά τι γιορτάζουμε στις 15 Αυγούστου, το θάνατο της Παναγίας. Ουσιαστικά την κοίμηση, μάλλον, για να ακριβολογούμε με το
0: έτσι. Και επειδή έχει, ρε παιδί μου, μεγάλες ακολουθίες και έχει μεγάλη έτσι, συμμετοχή των πιστών, γι' αυτό ονομάζεται Πάσχα του καλοκαιριού, ναι. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον χριστιανισμό και γι' αυτό και μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Έχει ακολουθίες, λιτανίες εικόνων, προσκυνήματα σε όλη την Ελλάδα, παραδοσιακά πανηγύρια και είναι έτσι μια ευκαιρία να βρεθούν όλοι μεταξύ τους και να χαρακτηριστεί αυτή η γιορτή εκεί με Στεοτόκου ως το Πάσχα του καλοκαιριού. Γι' αυτό και.
1: Και μια που μιλάμε και για δεσποτάδες, εγώ δεν το περίμενα. Το έχει ο Γεράσιμος να παίρνει τα βουνά, δεν ξέρω αν το έδωσε αυτό.
0: Όχι.
1: Ανέβηκε προχθές στον Αφέντη Χριστό στη Δίχτυ, 2141 μέτρα, που το αυτοκίνητο θα είναι μέχρι ένα σημείο και από εκεί πέρα από Δαράδα.
0: Μπράβο.
1: Ανέβηκε στην κορυφή, λειτουργήσε μαζί με τους ιερείς εκεί. Και μάλιστα είδα και σύρματα μικρόφωνα. Τώρα είναι πιο εύκολο βέβαια με τα Bluetooth.
0: Τα Bluetooth τα έχει, ναι, βέβαια, μωρέ, ναι, σίγουρα βοηθάνε.
1: 2141 41, ο Γεράσιμος είναι νομίζω η τρίτη χρονιά που πάει. Μπράβο.
0: Πέντε μηνύματα έχω στείλει στο Σεβασμιότατο για να στο μιλήσουμε ένα πρωί στο ραδιόφωνο για την γιορτή της Παναγίας. Δεν μου έχει απαντήσει ακόμα και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή τη στάση.
1: Τι να πω.
0: Που έχει ο ίδιος. Είναι αντιεπικοινωνιακός ή είναι αντικορομπηλιακός και αντι 104,4 για. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Σεβασμιότατος δεν μας απαντά και δεν μας κάνει αυτή τη χάρη να στο μιλήσουμε. Εγώ για λόγους διακρισίας δεν τον παίρνω τηλέφωνο γιατί. Θα είναι σε κάποιες λειτουργίες φαντάζομαι ή πως έφυγε οτιδήποτε άλλο, οπότε με μηνύματα συνόμασταν πάντα και τώρα τα διαβάζει αλλά δεν μπαίνει στον κόπο να απαντήσει ούτε θετικά ούτε τουλάχιστον αρνητικά.
1: Ένα ζητήσουμε από το Μητροπολίτη Ραπίνης και Συστίας, αυτός νομίζω θα ανταποκριθεί.
0: Ναι, είναι ο Κύριλλος, είναι όντως πιο έτσι φιλικός προς τα τοπικά μέσα.
1: Και έχουμε και ένα ευχαριστήριο από ένα ταξιδιωτικό γραφείο νομίζω του Ηρακλείου, δεν κατάλαβα ακριβώς που είναι, γιατί προς την ομάδα διάσωσης Κρήτης εδώ που κατάφερε και βρήκε μια πελάτη ότι παραλίδο χαθεί, τα χαθεί, εντάξει, για μας δεν

0: κάνει πολλά κατά καιρούς με τις χιονιές, με όλα αυτά.
1: Όντως, όντως. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, αυτά το του. Άντε τα υπόλοιπα. Tomorrow morning και τελική ευθεία για το Πάσχα του καλοκαιριού, λοιπόν. Άντε. Ευχαριστώ και μια φορά ακόμα για τις μπανάνες, να σας έχει τόσο καλά και περιμένω και τα γκουράκια όταν με το καλό φυγούνε.
0: Τα γκουράκια είπαμε δεν μας πάνε καλά αυτό το ζωτήριο, γιατί σωστό αυλάκι δεν ήταν πιο όπως πρέπει, εν πάση περιπτώσει. Θα τα φτιάξω.
1: Περπάτησε μέχρι τη Φαντερωμένη, κάνει ένα τάμα, μπας και πάνε καλύτερα.
0: Ναι, είναι και αυτό μια
1: άντε, λύση. Άντε, βάλε αρχή. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Bye bye, του. Have a nice day. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουτάκη. Εμείς δίνουμε τώρα την συμβουλή εκείνη σας στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων οι οποίοι ψάχνετε ακόμα εργαζόμενους. Μην μου αγχώνεστε καθόλου. Μπορεί να έχουν εργαζόμενοι για την εστίαση, για τα ξενοδοχεία, για τις κατασκευές, για την παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα. Οπότε ασφαλώς και χρειαζόμαστε τους ειδικούς. Η ειδική στον Αγίου Νικόλαο είναι η Universal HR Service, Δαβάκη 3, εδώ στην πόλη του Αγίου Νικόλαου και στο 6947-4208-37. Αναλαμβάνω όλο το φάκελο και όλη τη διεκπαιρέωση και σε βγάλουν από τον πονοκέφαλο και τη διαδικασία της αναμονής και της προσπάθειας. Γιατί είναι επαγγελματίες στον χώρο που λέγεται εργαζόμενοι από το εξωτερικό. Δαβάκη 3 στον Αγίου Νικόλαο, 6947-4208-37. Η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει δεδοχεία, χτίζεται μετά από το αποτέλεσμα. Και όταν 9 στου 10 πελάτες επιλέγουν ξανά τη συνεργασία μαζί τους για τα επόμενα έργα, αυτό σημαίνει συνέπεια, ποιότητα και σωστή αντιστοίχηση ανθρώπων με τις ανάγκες τους. Γι' αυτό λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με μετακτητούς εργαζόμενους από το εξωτερικό και ιδίως από τις Φιλιππίνες, Universal HR Service, 6947-4208-37.
2: Η ώρα είναι 9.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με

0: Οι σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: Την καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

το ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά από τις 9, πάμε αέρα μέχρι και τις 10 για αυτό το πρωινό, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τελική ευθεία για την Παναγιά. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 12 και εμείς μαζί μέχρι και τις 10 στα FM της Ανατολικής Κρήτης 104,4. Καλημέρα σας. Καλημέρα μας για το ρωτικό τραπέζι, δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Παρά μόνο αγορές από τον Κώστα Νερατζούλη, τον κρεπόλη της πόλης. Και επειδή φέτος το δήμερο είναι και Σαββατοκυριακό, πρέπει οι αγορές να γίνουν μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, ε. Παρασκευή βραδάκι, γιατί μετά είναι ανήμερα 15 και Κυριακή 16 η αγορά κλειστή. Οπότε φροντίστε μέχρι την Παρασκευή να κάνετε την παραγγελία σας. Μάλλον να πάρετε τα πράγματά σας και η παραγγελία να γίνει μέχρι και αύριο 13 του μήνα για να υπάρχει το περιθώριο τον Ρατζούλη να τα ετοιμάσει όλα. Και οι αγοράζοντες του Ρατζούλη ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι τα χρήματα μας πιάνουν τόπο, γιατί ανά 20 ευρώ ο Ρατζούλη δίνει 2 ευρώ στην προσπάθεια που κάνει το Make a Wish Greece. Οπότε ασφαλώς και είμαστε όσο δυνατόν πιο φιλικοί με τον Ρατζούλη, διότι τα χρήματά μας κομμάτι τους πιάνει τόπο. Πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία του Κώστα Νερατζούλη να διαθέτει 2 ευρώ στα 20 ευρώ αγορών στο Make a Wish Ελλάδος. Αυτό λοιπόν, να ξέρουμε ότι οι αγορές μας πιάνουν πραγματικά τόπο. Κώστα Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Όλα εκείνα τα ποιοτικά κρέατα, όλες εκείνες οι ποιοτικές προτάσεις, όλες εκείνες οι μοναδικές συνταγές έτοιμες για το δικό μας τραπέζι. Κώστα Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Ντόπια κοτόπουλα. Κουνέλια, χοιρινό, μοσχάρι, αρνάκι, κατσικάκι, όλα τα εκλεκτά κρεατικά και έτοιμα πιάτα στο δικό μας τραπέζι μέσω του κρεοπόλη της πόλης, του Κώστα Νερατζούλη. Παλαιολόγου 13, συνεχώρια το μουσείο αριστερά. Κάντε παραγγελία τηλεφωνικά και πράσινα να πάρετε τα πράγματά σας όταν σας βολεύει. 2-8-41-0-22-142. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: 14 μετά από τις 9 έχουμε τώρα μια βόλτα στο Πάνω Μαραμπέλο. Πάμε στην τουρκική πρωτεύουσα Δήμο Αγίου Νικολάου. Πάμε στη Νεάπολη να μιλήσουμε με τον πρώτο τοπική συνόδο, τον Δημήτρη Καλανάκη, διότι η Νεάπολη φοράει σιγά σιγά τα γιορτινά τη και περιμένει κόσμο και κοσμάκι για το Δήμερο τη Παναγία. Να και φαντάζομαι, κύριε Καλανάκη, ότι ήδη έχουμε από αρχέ του Αυγούστου αρκετό κόσμο στη Νεάπολη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι δεδομένο ότι από αρχές του Αυγούστου ο πληθυσμός της Νεάπολης μεγαλώνει, κύριε Γαλανάκη, γιατί έρχονται αρκετοί που είναι με καταγωγή από την Νεάπολη και μένουν σε άλλα σημεία, οπότε έχει μεγαλώσει λιγάκι ο πληθυσμός της Νεάπολης τελευταίες ημέρες, δεν είναι?
1: Ναι, έχει έρθει πάρα πολύ κόσμο και ξένος κόσμος, γιατί έχουν και σπίτια που τα νησιάζουν, τα Airbnb.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άγνωστος κόσμος που δεν ξέρουμε και έχει τελικά μια εγγύηση καλή.
0: Είναι και πάρα πολλά τα πανηγύρια τώρα στα χωριά εκεί γύρω γύρω, είναι και πάρα πολλές οι εκκλησίες, πάρα πολλές οι αφορμές για να βρεθεί κάποιος στον Πάνω Μαραμπέλο στην περίοδο που δίνει μου αλήθεια. Πριν πάμε, κύριε Γαλανάκη, στα θέματα που έχουν να κάνουν με το διήμερο της γιορτής της Παναγίας στη Νεάπολη, έχουμε σε εξέλιξη κάποια πράγματα σε ό,τι αφορούν έργα για την περιοχή της Νεάπολης. Κάντε μας μια ενημέρωση, τι καλό πηγαίνει το τελευταίο διάστημα για το Πάνω Μαραμπέλο.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα και λόγω του πανηγυριού καλοπίζομαι εκεί τον κήπο, αλλάξανε μερικά παγκάκια, οι κούνιες φτιαχτήκανε σχετικά καλά, είχαν καινούργια παγκάκια, οι συγκέντρες στο ταξί φτιάχτηκε ωραία, με τις γραμμές, με τις ταπέλες, δεν υπήρχαν τώρα χρόνια. Προχωράμε. Εντάξει, αλλά έργα θα... ανοιχτήκαν και οι δρόμοι πίσω από το Σαντιαδάκι, στο Σαντιαδάκι, με τη βοήθεια βέβαια του Άκτορα.
0: Ναι.
1: Πριν το ξεχάνω αυτό, βοήθησε αρκετά. Και είμαι σε εξέλιξη τώρα και μια καινούργια μελέτη, μια δωρεά μελέτη, την οποία θα ζητήσουμε και χρηματοδότηση.
0: Τι αφορά αυτή η μελέτη, κύριε Γαλανάκη?
1: Συνεργασία με το... του Χαρτιαδάκη, του Σούπερ Μάρκετ και τον Άκτορα βεβαιστικά που θα πω. Κάμανε μια δωρεά μελέτη ανάπλασης της περιοχής με νησίδες, με τσικικό κόμβο. Είμαστε στο στάδιο τώρα της παραλαβής.
0: Εκεί που είναι το...
1: Δωρεάν.
0: Η είσοδος στην Νεάπολη, εκεί που είναι το Σούπερ Μάρκετ που αναφερθήκατε.
1: Ναι, εκεί θα που είναι οι εργασίες κατοικίες όλοι αυτοί, η Αλάνα θα διαμορφωθεί με τσικικό κόμβο, με όλο. Το οποίο τώρα και 6 χρόνια το παλεύαμε, τελικά βρήκα μελετητή, δωρεάν όλη η μελέτη.
0: Οπότε το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν και εργασίες για να γίνει και το συγκεκριμένο έργο στην είσοδο της Νεάπολης.
1: Έχουμε χρόνο.
0: Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει, αφού μπήκε τώρα το νερό στα βλάκια με την δωρεάν αυτή μελέτη, σίγουρα το επόμενο διάστημα θα είναι προς υλοποίηση.
1: Αυτή τη μέρα δεν την παραλάβουμε και επίσημα. Αν θέλετε, θα τη στείλω κιόλα.
0: Ασφαλώς, βέβαια. Πολύ ωραία. Κάποιο άλλο έργο στη Νεάπολη που έτσι χαίρεστε που έχει βρει το δρόμο της υλοποίησης του κύριε Γαλανάκη το τελευταίο διάστημα, υπάρχει για να χαμογελάσουμε για κάτι?
1: Περιμέναμε. Ο Μάβου και είχε πει ο Σταφάν να κάνει ένα τοποθέτη του εκλογισμού για να βάλει τι πράξει αναλογισμού. Να ανοίξουν τις δρόμες εκεί. Δεν έχω λεπτομέρειες να σας πω, δεν ξέρω, δεν αντιθήκαμε να δω πού είναι η εξέλιξη. Και σε αυτή τον άγχος θα γίνει μια τροποποίηση του οικονομικού για να μπουν κάποια χρήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Για το πράξη που πρέπει να εκφραστεί για σύμβαση.
0: Και αυτό είναι, πολλά χρόνια το θυμάμαι και αυτό να...
1: πιστεύω ότι είμαστε στο τελικό στάδιο.
0: Αμήν κύριε Γαλανάκη. Τώρα πάμε
1: πιστεύω, δεν ξέρω.
0: Ναι, πάντα πιστεύουμε μέχρι να δούμε να γίνεται. Το περιμένουμε πάντα.
1: Περιμένουμε και μια χρηματοδότηση τώρα από την περιφέρεια για το δρόμο πίσω από το νοσοκομείο όπως και το στέγαστρο. Αλλά και τώρα είναι ένα μπέρδεμα. Να κοινώνει η περιφέρεια ότι δίνει 2 εκατομμύρια. Στο Δήμο Ιεράπεδο, στο Δήμο Σουσίας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Μετά, πριν 20 μέρες ανακοινώνει ότι μοιράζει σε 17 Δήμους, 16 Δήμους. 17 δήμους, 16 εκατομμύρια. Βλέπω 550 Άγιο Νικόλαο. Τώρα δεν ξέρω, είναι ο δρόμος. μετά τα 15 Αύγουστα θα τα καθαρίζω αυτό.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, κύριε Γαλανάκη, για τα θέματα του Δημαίρου της Παναγίας, τι μας περιμένει στη Νεάπολη, ποιο είναι το πρόγραμμα, ποιες είναι οι εκδηλώσεις, ποιες είναι οι δράσεις, για ποιο λόγο ο κόσμος να επισκεφτεί την ιστορική ποντόφουσα του Δήμου, το Γενικολάου και τη Μεγάλη Παναγία.
1: Είναι καταρχήν τα θετικά. Είναι ο δρύλιος δρόμος, η κατάβαση του Τιμίου Σταυρού. Είναι ποδηλατοδρόμος, που το κάνουν τα παιδιά. Είναι διάφορες εκδηλώσεις του δημόσιου στον κήπο. Και αυτό το συγκεκριμένο που είναι τώρα χρόνια, κατάβαση του Σταυρού, που βλέπω και έχουν ενδιαφέρον πολύ φέτος, το οποίο είναι και η χορηγία είναι από την οικογένεια Μελιονιώτη, Νίκο και Άννα Μελιονιώτη, παιδί του Αδερφούντος, εκεί Μελιονιώτη παίρνει και το κήπεδο το όνομά του.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι τα έπαθα, είναι σημαντικό έπαθα. Παιδί μου, Αδερφούντος. Βάλατε.
0: Ναι, σας ακούμε κύριε Γαλανάκη, σας ακούμε.
1: Εντάξει, εκδηλώσεις του πανηγύρι, το γλέντι στην πλατεία.
0: Ένα γλέντι το οποίο, να πούμε κύριε Γαλανάκη, το γίνεται σε συνεργασία με τα τοπικά καταστήματα της πλατείας, είναι η ομάδα, είναι...
1: Όχι, η ομάδα όλη,
0: ναι.
1: Για πρώτη φορά ο Δήμος πληρώνει τα όργανα. Να μην το ξεχνάμε για αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Δηλαδή, οι οφείλες, ο Δήμος, πληρώνει ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
1: Συνεργασία με το Δήμο, πληρώνει.
0: Και ποιοι καλλιτέχνες θα είναι φέτος στο Δήμερο, κύριε Γαλανάκη, πείτε μας για να ενημερωθεί και ο κόσμος και να τον προσκαλέσετε για να διασκεδάσει στην μεγαλύτερη πλατεία της Ανατολικής Κρήτης.
1: Έχει ο κόσμος, τα φαγητά είναι καλά, είναι ντόπια, είναι το σουβλάκι, είναι τα σκύλια, είναι τα κλέφτικα, είναι διάφορα τα μαγαζιά, κάνουν κάτι στο δικό του.
0: Ναι, εγώ ζήτησα να μου πείτε τους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν τις δύο βραδιές, αν τους έχετε κάπου σημειωμένους, να μας πείτε.
1: Είναι ο Γλυκοκόκαλος 14 και ο Νεκτάριος Σαμόλης 15.
0: Μάλιστα.
1: Αρχαιόλογοι και οι δύο.
0: Κρητικό παραδοσιακό γλυντή λοιπόν, πλατεία Νεάπολης, ναι. Ταυτόχρονα και τα...
1: Θα χορέψει και έχει πολύ τη τέχνη της Αντριάνης και τις δύο βραδιές.
0: Το σπίτι της τέχνης της Αντριάνης Γαλανού, το συγκρότημα με τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά, ναι, που κάθε χρόνο τιμούν το πανηγύρι με την παρουσία τους. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Γαλανάκη, με το καλό να σπίξουμε λοιπόν στο Επάνω Μαραμπέλο και στη Νεάπολη, να πούμε ότι ταυτόχρονα θα είναι και το παζάρι εκεί μετά από τη Μεγάλη Παναγία ανάμεσα στο παλιό γυμνάσιο και στην πλατεία. Οπότε ο κόσμος...
1: Ναι, ετοιμάζονται για αυτοί, θα πούνε στο παραδοσιακό παζάρι εκεί.
0: Από θέμα πάρκινγκ υπάρχει άφθονο τόσο στο νοσοκομείο από δίπλα, στο πίσω στο δρόμο, αλλά και στις όδους της πόλης της Νεάπολης. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για να παρκάρει ο κόσμος στα αυτοκίνητά του και να προπατήσει λίγο για να φτάσει στην πλατεία. Οπότε όλα τα εχέγγυα οδηγούν σε ένα πολύ ωραίο και γεμάτο ρυθμό και διασκέδαση διήμερο στην Νεάπολη. Με πάνω απ' όλα βέβαια το προσκύνημα στη χάρη της Μεγάλης Παναγίας, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, Παναγία μας βοηθάει.
0: Πάντα. Πολύ ωραία. Κύριε Γαλανάκη, θερμά ευχαριστώ. Θα ανταμώσουμε.
1: Είναι προστά τη δάμα.
0: Βέβαια, βέβαια. Χρόνια τώρα. Και φέτος γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, οπότε θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις στο Επάνω Μαραμπέλο και στην Νεάπολη για την χάρη της. Κύριε Γαλανάκη, θερμά ευχαριστώ. Θα ανταμώσουμε το δίμερο 14-15 στην πλατεία της Νεάπολης. Ωραία, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Να είστε καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν, τον Δημήτρη Γαλανάκη, τον πρώτο τοπικού συμβουλίου της Νεάπολης, έκανε τη δική του πρόσκληση για το δήμερο της Παναγιάς στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου του Αγίου Νικολάου, την Νεάπολη. Ενώ μας έκανε και μια έτσι αναφορά στα έργα που είναι σε εξέλιξη για την περιοχή του Επάνω Μεραμπέλου και της Νεάπολης. Είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε να εξελιχθούν τέλος πάντων. Τα περί χρόνια τώρα τα περιμένουμε να εξελίσσουν, τα βλέπουμε να εξελίσσονται χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί, αλλά από υπομονή είπαμε ότι έχουμε μπολίκι.

χρώματα λοιπόν, χρώματα σημαίνει ρυθμός, χρώματα σημαίνει ζωντάνια, χρώματα σημαίνει πραγματική χαρά στο καλοκαίρι. Και όταν ζεις στον Άγιο Νικόλαο, ξέρεις ότι αυτή η πραγματική χαρά στο καλοκαίρι σου είναι δίπλα σου. Είναι σε τρία καταστήματα στην πόλη. Είναι πιάτσα, μπάγια Μαρκία Μούδη. Τρία μαγαζιά τα οποία πραγματικά μας χαρίζουν το καλοκαίρι μας και το διαμορφώνουν έτσι ώστε να έχουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι εδώ όπου ζούμε. Ο Άγιος Νικόλαος είναι μια πόλη που γύρω-γύρω έχει θάλασσα και σημαίνει πάλι θάλασσα και ανταμώνουμε τόσο στο πιάτσα, στο Μπάγιαμαρ, όσο και στο Αμούδι. Στα Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Σήμερα το βράδυ, Γιάννης Καπετανάκης στο Αμούδι, σήμερα Τετάρτη 12 του Αυγούστου, ένας τύπος που κάνει τη λίρα να κελετάει διαφορετικά με τις λούπες, τις ηλεκτρονικές και τα μπιτάκια και το ρυθμό πραγματικά να διαμορφώνεται με διαφορετικό τρόπο που μόνο ο Γιάννης Καπετανάκης έχει καταφέρει να τον παρουσιάσει χρόνια πολλά τώρα στο κοινό της Κρήτης. Για κρατήσεις σήμερα το βράδυ στο Αμούδι, σημειώστε ένα τηλέφωνο ή μάλλον δύο τηλέφωνα, 6973 36 60 65, 6973 36 60 65 και 2840 021 195. Γιάννης Καπετανάκης με τη λίρα και τις λούπες του σήμερα το βράδυ στο Αμούδι, Τετάρτη 12 του Αυγούστου. Οπότε οι λάτρεις της διαφορετικής κρατικής μουσικής αλλά και του ύφους

δημιουργεί τις συνθήκες μιας βραδιάς υπέροχης για τους θαμώνες του Αμμουδίου σήμερα το βράδυ. Γιάννης Καπετανάκης, σήμερα το βράδυ στο Αμμουδί. Μην το χάσετε. Είναι μια εμπειρία που είναι καλό όλοι μας να τη βιώσουμε έστω και μια φορά, διότι η κρατική μουσική έχει μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τα μαγικά δάχτυλα του Γιάννη Καπετανάκη.

το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
6: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
7: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.

Εμάς είναι τα τελευταία λεπτά μέχρι και τις 10 για την ολοκλήρωση της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας και είμαστε εδώ στον 104,4. Τελευταίο ημίωρο, Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες και είναι η τελεία επιλογή για φαγητό εκτός πόλης Αγίου Νικολάου. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες, και εκεί βρίσκουμε τα καλύτερότερα. Σε ό,τι έχει να κάνει τη κριτική γαστρονομία και τη φιλοξενία ασφαλώς. Γιατί στο χώρο του Ταβέρνα Χριστίνης είναι πραγματικά ο παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Εδώ με τον πεδότοπο πίσω είναι σίγουρο το αποτέλεσμα θα περάσουν όλοι καλά. 49 πιάτα τώρα για την νηστεία και προτάσεις για όλους και για όλες. Ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες. 2841-032-269 για την ιδιαίτερη παραγγελία ή την προκράτηση τραπεζιού. Ειδικά το Σαββατοκύριακο που θα είναι η Ταβέρνα Χριστίνης ανοιχτά ανήμερα και την επομένη του 15 Αύγουστου. Η Ταβέρνα Χριστίνης μας περιμένει με πολύ πολύ καλό φαγητό, κρεατικά, σουβλιστά και όλα εκείνα τα εχέγγυα τα οποία καθημερινά μεσημέρι και βράδυ εκτός από Δευτέρα η Ταβέρνα Χριστίνης μας προσφέρει. 2841-032-269. Κάνει την κράτησή σου για να βρει τραπέζι Ταβέρνα Χριστίνης το Σαββατοκύριακο. Και περνάτε όλοι καλά. Τώρα επειδή μετά τον Αύγουστο έρχεται ο Σεπτέμβριο και ο Σεπτέμβριος μυρίζει σχολική περίοδο και μυρίζει σχολικά και μυρίζει τσάντες και μυρίζει βιβλία και μυρίζει χαρές και μυρίζει τα πρώτα χουδούνια, το Αλφαβητάρι είναι εδώ με μια super wow προσφορά, γιατί με αγορά κάθε σχολικής τσάντας από το Αλφαβητάρι θα υπάρχει έκπτωση 15% στην αξία της σχολικής λίστας και η προσφορά αυτή ισχύει μέχρι και τέλος του Σεπτέμβριου. Οπότε η λίστα η οποία παίρνουν οι μαθητές από το σχολείο θα είναι 15% πιο φθηνή αν πάρετε τη σχολική τσάντα από το Αλφαβητάρι φέτος. Οπότε τρέξτε τώρα στο Αλφαβητάρι, είσοδο της πόλης του Αγίου Νικολάου, κάνε την προκράτησή σου, διάλεξε την τσάντα σου και πάρε τη σχολική σου λίστα 15% οικονομικότερα από οπουδήποτε άλλο και σίγουρα ποιοτικά και εξυπηρετικά. Γιατί στο Αλφαβητάρι ξέρουν τι σημαίνει εξυπηρέτηση. Χρόνια τώρα το κάνουν αυτό εκεί. Χρόνια. Είναι η σχολική μας συμβουλή.

0: 43 μετά από τις 9 και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ή μάλλον πρέπει να περνάει και από το μυαλό μας ότι σε κάθε εκδήλωση που πάμε τώρα το καλοκαίρι σε δημόσιο χώρο, πλατείες, γήπεδα, σχολείων κτλ. Έχει προηγηθεί μια δουλειά πριν από όλα πριν φτάσουμε εμείς για να ευχαριστούμε μια εκδήλωση, μια βραδιά, ένα γλέντι τόσο από εθελοντές των διαφορών συλλόγων και φορέων όσο βέβαια και από τις υπηρεσίες του Δήμου και την υπηρεσία καθαριότητας η οποία φροντίζει το πριν αλλά κυρίως και το μετά ώστε ο χώρος να αποκατασταθεί και τα πάντα να είναι στη θέση τους λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση μιας κάποιας εκδήλωσης. Και μπορούμε να πούμε ότι οι εργαζόμενοι καθαριότητα στον Δήμο του Αγίου Νικολάου, όπως βέβαια και σε όλους τους Δήμους της χώρας, το καλοκαίρι ειδικά, φτάνουν τα όρια των αντοχών τους. Πάμε να καλωσορίσουμε στον αέρα μας τον Γιώργο Μπελούκα, αρμόδιο αντίμαρχο πράσινη ανάπτυξη και περιβάλλοντο του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Κύριε Μπελούκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Καλημέρα σε επισκέπτες του Δήμου μας, που αυτή την εποχή είναι αρκετοί. Έχουμε τριπλασιαστεί, μπορώ να σας πω. Σε πληθυσμό αυτήν την περίοδο. Το βλέπουμε από την καθημερινότητα, από τα απορρίμματα που μαζεύουμε.
0: Δηλαδή αυτό είναι ξεκάθαρο, κύριε Μπελούκα, στον όγκο των απορριμμάτων ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί έχουμε αρκετά πάρα πολύ περισσότερο κόσμο, έτσι.
1: Έχουμε πάρα πολύ. Μαζεύουμε 100 τόνους απορρίμματα καθημερινά.
0: 100 τόνους. Μάλιστα
1: 100 τόνους καθημερινά μαζεύουμε τα απορριμματοφόρα μας σε όλο το Δήμο. Και μάλιστα ένας μηχανικός παραγωγής μου λέει, αφού μαζεύεις 100 απορρίμματα 100 τόνους την ημέρα, άρα τα μαγαζιά πουλάνε 300 τόνους τροφή την ημέρα.
0: Ναι.
1: 1:3.
0: Έτσι πάει.
1: Είναι ακριβώς. Ο μηχανικός παραγωγής που κάνει και τις μελέτες για το σχετικά όλα αυτά τα πράγματα μας είπαν ότι αυτή την περίοδο τα σούπερ μάρκετ, τα εστίαση, όλα αυτά πουλάνε
0: τα γλέντια, οι ομάδες
1: 300 τόνους ημερησίους τροφή την ημέρα για να μαζεύουμε εμείς 100 τόνους.
0: Ναι, αλλά και δεν είναι μόνο τα καταστήματα, μπορεί να είναι και οι ομάδες που κάνουν ένα πανηγύρι, ένα γλέντι, ένα σύλλογο, μια
1: ολόκληρη εταιρεία. Όταν όλοι, μαζεύουμε, λέμε 300-100 τόνους μπαίνουν στο χιτά κάθε μέρα από το μάλιστα. Δήμο μας απορρίμματα.
0: Πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο αυτό, δεν το γνώριζα μέχρι τώρα.
1: Είναι ένα στοιχείο που και εγώ με ενημέρωσε, σας είπα, μηχανικός παραγωγής που ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι τα λέει όλα. Ό,τι έχουμε εδώ στον καλύτερό μας εαυτό. Αυτή τη στιγμή βγάζουμε 10 απορριμματοφόρα νύχτα και μέρα. Νύχτα και μέρα και προσπαθούμε να είμαστε παντού, να αδειάζουμε τους κάδους. Έχουμε το φαινόμενο να περνάμε να αδειάζει το απορριμματοφόρο τους κάδους και σε 20 λεπτά να είναι γεμάτο από κάποιον που πάει και γεμίζει τους κάδους ξανά, είτε λέγεται ξενοδοχείο είτε λέγεται εστίαση. Επίσης, να πούμε για αυτό το πειραματικό στάδιο που έχουμε φτάσει αυτή την περίοδο με τα press container, που είναι μια καινούργια καινοτομία, είναι ένα καινούργιο πείραμα που κάνουμε στο Δήμο φέτος. Έχουμε τοποθετήσει 3 container και θα είναι για 60 μέρες, προκειμένου να μαζεύουμε εκεί αυτούς που μοιράζαν τα σκουπίδια γύρω-γύρω σε κάδους μετά που παίρνει το πρωματοφόρο. Έχουμε συνενωθεί με την εστίαση, έχουμε μιλήσει με κάποιους άλλους ανθρώπους που πετάγανε αρκετά απορρίμματα στους κάδους γύρω-γύρω και προκειμένου να έχουμε μια καλή εικόνα, τους έχουμε οδηγήσει στα press container. Είναι δύο, να επαναλάβω, που είναι, ένα είναι στο Μπαραποτάμιο δίπλα στο skate park, στον Άγιο Αντώνιο και στην Ελούντα στο Μεγάλο Πάρκι.
0: Μάλιστα.
1: Πάνε καλά, το πείραμα αυτό πάει καλά, αλλά θα μπούμε να αναζητήσουμε καινούριους χώρους όπου χρειάζεται το ρυφασικό ρεύμα και να είναι έξω από χώρο κατοικήσιμο.
0: Αυτά τώρα, αυτός ο μηχανισμός, τι περιμένουμε να μας προσφέρει και τι θα μας ικανοποιημένοι σαν αποτέλεσμα, κύριε Μπελούκα?
1: Να αποφύγουμε αυτά που βλέπαμε στους κάδους, τρενάκια να έχουν ζουμιά, να έχουν λάδια, να έχουν την κακή εικόνα, το ξεχύλισμα, ότι την ώρα πέρασε το απορριμματοφόρο, την επόμενη ώρα ήταν γεμάτο. Να μας προσφέρει αυτό, ότι δεν θα έχουμε ζουμιά γύρω-γύρω στην πόλη.
0: Ωραία, σημαντικό στοιχείο και
1: το
0: αυτό.
1: Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Θα είναι μαζεμένα, γι' αυτό ψάχνουμε και χώρους εκτός πόλης που να έχει τριφασικό ρεύμα ή θα τοποθετήσουμε τριφασικό ρεύμα, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και σε αυτό το επίπεδο, να είναι μια καινούργια καινοτομία και να βάλουμε και σε άλλες περιοχές press container, όπως το Σίσι, Μήλατο, το Καλό Χωριό, που θα μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την καινούργια καινοτομία πράξη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό ο σχεδιασμό. Και αν υλοποιηθεί και δείξει αποτελέσματα που χρειαζόμαστε, σίγουρα θα είναι και πιο αποτελεσματικό από κάθε άλλη εφαρμογή. Ο σχεδιασμό τώρα για το επόμενο διάστημα, πώ έχει να κάνει, κύριε Μπελούκου, γιατί
1: ο τελικά
0: θα, οι ιδιώτε
1: είναι...
0: θα μπουν στην καθαριότητα του Δήμου του Αγίου, γιατί ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι δεν υπήρχε συνεργασία με τη χωρέκα των ξενοδόχων από τη μεριά του Δήμου. Όλα αυτά πώ εξελίσσονται το επόμενο διάστημα.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει ο μεγάλο διαγωνισμό. Είμαστε στην διαδικασία των έλεγχων των δύο προσφορών που κατατέθηκαν από ό,τι με έχει ενημερώσει η υπηρεσία. Και άρα ο σχεδιασμός του 27 θα έχουμε ιδιώτη στην περιοχή μας στην αποκομιδή.
0: Α, έχουμε... απορριμματοφόρα. Έχουμε δύο
1: προτάσεις. Επίσης πάμε στη μορφή του κατεπήγοντος. Έχουμε πάει στη μορφή του κατεπήγοντος.
0: Εκτάκτου ανάγκη.
1: Έχουμε
0: δηλαδή
1: κάνει πρόσκληση. Ναι, στην έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη προκειμένου να ενισχύσουμε την περιοχή μας με δύο 20 διάρκεια απορριμματοφόρα, τρία 16 και ένα βαριών αντικειμένων. Τον οποίο περιμένουμε μέρα με τη μέρα να έχουμε κάνει πρόσκληση, να μας φέρει την εγγυητική επιστολή, προκειμένου να αξιολογηθεί από την υπηρεσία, να μπορέσει να ενισχύσει τα πληρώματά μας και τους οδηγούς μας και τα απορριμματοφόρα μας και με άλλα απορριμματοφόρα.
0: Και αυτή η ανάθεση έργου θα έχει να κάνει με όλο το 27, κύριε Μπλούκα, ή μόνο αυτό?
1: Έχουμε δικαίωμα μέχρι να έρθει ο επίσημος ανάδοχος της αποκομιδής.
0: Μάλιστα. Οπότε...
1: στην μελέτη που είχε βγει άγονη τότε, ξαναέγινε ο διαγωνισμός και έχουν κατατεθεί δύο προσφορές που είπε και προηγουμένως.
0: Οπότε γίνεται
1: ο σχεδιασμός μας, ο επόμενος είναι ότι συνεχίζεται το κλείσιμο των κάδων όπως έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε φτάσει, είμαστε στη Νέα Πόλη σήμερα, έχουμε τελειώσει την Ελούντα, έχουμε τελειώσει Αγίου Νικόλαο, έχουμε τελειώσει το Καλό Χωριό. Και συνεχίζουμε έχουμε πάει στη Νέα Πόλη σήμερα λόγω της μεγάλης γιορτής που ετοιμάζουμε στη Νέα Πόλη. Αυτές ήμασταν και πλέναμε τη Νέα Πόλη. Καθαρίσαμε και το Βερντέν που έγινε το τρίμερο
0: Φεστιβάλ Πλατείας.
1: Τώρα ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη γιορτή της Νέα Πόλης της Παναγίας. Θα βάλουμε τα σημαίακια μας τις επόμενες μέρες. Θα σπρίσουμε, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους επισκέπτες μας και στη Νέα Πόλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Νομίζω ο σχεδιασμός μας πάει καλά, είμαστε στις εκκλησίες, είμαστε στα χωριά, έχουμε τελειώσει ό,τι προγραμματισμό είχαμε κάνει για καθαριότητα στα χωριά και επιπλέον έχουμε ξεκινήσει και το πράσινο και καρνί της συντηρήσεις των σχολείων από καλοπισμό πρασίνου.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνεργασία με τους ξενοδόχους και το ρεχορέκα, τι έχει γίνει, κύριε Μπλούκα? Δεν έχουμε δει πράσινο φως από εκεί πέρα.
1: Περιμένουμε, σας είπα, ο σχεδιασμός του Δήμου προχωράει, έχουμε τον ανάδοχο, το επόμενο διάστημα ήδη θα αλλάξει ο κανονισμός καθαριότητας που τον έχουμε έτοιμο, περιμέναμε να αλλάξει ο δημοτικός κώδικας, είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε τον κανονισμό καθαριότητας, απλώς λόγω των ημερών να περάσει και ο Αύγουστος για να μπούμε στη διαδικασία της συζήτησης με τους αρμόδιους φορείς. Να τον βγάλουμε στη δημοσιότητα τον κανονισμό καθαριότητας. Τώρα αυτό που με την εταιρεία που προτείνουν οι ξενοδόχοι, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Απλώς ο Δήμος το ξέρετε ότι για να κάνει, δεν μπορεί να κάνει απευθείας αναθέσεις. Δεν χρειάζεται διαγωνισμούς, χρειάζεται διαπραγματεύσεις και δεν μπορεί να πάει σε έναν μόνο φορέα ή σε μόνο μία εταιρεία να συνεργαστεί μαζί της.
0: Μάλιστα. Θέλει μια κάποια άλλη διαδικασία.
1: Θέλει μια άλλη διαπραγμάτευση, θέλει μια άλλη συνάντηση, θέλει κάτι. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στο. Τη στιγμή που έχουμε και διαγωνισμό, να πηγαίνουμε σε διαπραγματεύσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπλούκα, μου κάνει εντύπωση μια ανάρτηση σας, στην οποία επισημαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν τα χωριά να μετέρεπονται σε χωματέρες. Όντως, υπάρχει μια άσχημη συνήθεια μερικών εξυπνότερων από τους υπόλοιπους πολιτών, οι οποίοι φορτώνουν ένα αγροτικό αυτοκίνητο ή μια κλούβα, ξέρω εγώ, με απορρίμματα και πάνε και τα διάζουν σε εισόδους μικρότερων χωριών. Και αυτό πραγματικά είναι προσβολή για τις οποίες κοινωνίες μικρές.
1: Είναι επικίνδυνο πρώτα απ' όλα για το περιβάλλον. Είναι επικίνδυνο να πιάσουμε μια φωτιά. Είναι άσχημη εικόνα. Είναι στην είσοδο των χωριών να έχουμε αυτά τα πράγματα. Να μετατρέπεται από χωματερές. Και μάλιστα στην περιοχή που έχω κάνει την ανάρτηση, όπως και στην άλλη χωματερή που μαζεύουμε σήμερα στο Σύση, στο πάνω Σύση, στη Γέφυρα, μια γνωστή χωματερή που γίνεται, δεν γίνεται από ανθρώπους της περιοχής μας. Γίνεται από γειτονικό δήμο, έρχονται από άλλη περιοχή και αποθέτουν εκεί πέρα τα βαριά τους αντικείμενα. Το έχουμε δει επανειλημμένα, έχουμε βάλει τα πρόστιμα που πρέπει να βάλουμε, αλλά δεν έχουμε πιάσει και κάποιους άλλους που δεν τα βάζουν. που δεν έχουμε στοιχεία για αυτούς.
0: Μάλιστα. Οπότε,
1: δηλαδή την κομματερή που αδειάσαμε χθες στη Μήλατο δεν υπήρχε ένα στοιχείο που να λέγαμε ήταν από αυτόν.
0: Ήταν
1: υπήρχε
0: ταμπέλα,
1: την ώρα που αδειάσαμε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, την ώρα που αδειάζαμε τη κομματερή ήρθε ένα φορτηγό να ξεφορτώσει.
0: Α, την ώρα εκείνη. Ωραία.
1: Την ώρα εκείνη που τελειώναμε τη
0: χωματερή,
1: επαυτοφόρο. Εντάξει, του είπαμε, ήταν ξένος ο άνθρωπος, είπε τη δικαιολογία, εδώ μου είπαν να τα φέρω, πήραμε την πινακίδα του, εντάξει, δεν όμως αυτό, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε πρόσημο μπορούσαμε να του βάλουμε, γιατί
0: σωστά,
1: το πιάσαμε
0: σωστά.
1: Την ώρα που πήγε να τα ρίξει. Σήμερα είχαμε ένα άλλο γεγονός, πήγαμε σε μια περιοχή την ώρα που περνάει το απορριμματοφόρο. Και έχω τέτοιες αρκετές φωτογραφίες να πάει να γεμίσει ένα φορτηζάκι τους κάδους ξανά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι της καθαριότητας, οι οδηγοί, οι εργάτες τρέχουν με φιλότιμο, ξυπνάνε αξιμέρωτα, δηλαδή 4 και 5 ώρα.
0: Όντως, όντως.
1: Πρέπει να τις σκεφτούμε και τη δικιά μας συμπεριφορά και
0: ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτό που λέμε, κύριε
1: Μπαρακά, ασχολούνται για μας.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ασχολούνται για μας. Θα μπορούσε να ήταν η ζωή τους καλύτερη.
0: Δουλεύουν υπό δύσκολες συνθήκες. Οπότε, καλό θα είναι να σκεφτόμαστε λιγάκι και τους εργαζόμενους καθαριότητα και να σεβόμαστε το έργο το οποίο μας προσφέρουν, γιατί είναι υπερπολίτιμο. Κύριε Μπελούκα, εγώ να ευχηθώ καλή Παναγιά, καλό 15ο, καλή δύναμη, καλό κουράγιο στην υπηρεσία καθαριότητα.
1: Η οποία σε όλο τον κόσμο να έχει να είμαστε ξανά εδώ και το επόμενο 15 Αύγουστο και πάνω απ' όλα να περάσουμε καλά αυτές τις μέρες.
0: Με υγεία και με ασφάλεια και να ξέρουμε ότι η υπηρεσία καθαριότητας και οι εργαζόμενοι καθαριότητα θα προσκυνήσουν, θα ανάψουν ένα κεράκι και πάλι θα είναι συνεργασία για τη δική μας.
1: Θα δουλεύουμε και 14 και 15 και 16 του μήνα όπως πάντα.
0: Να τα λέμε αυτά για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι δημόσιο το στήριο ότι κάθονται τετραήμερο και τα σκουπίδια μαζεύονται βουνά. Κύριε Μπελούκα, καλημέρα. Εύχομαι καλή Παναγία.
1: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Εντυπωσιακό στοιχείο πάντως, 100 τόνοι σκουπίδια την ημέρα. Wow, wow. Πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο αυτό που μας ανέφερε μόλις τώρα ο κύριος Μπελούκας, αντίμαρχος παράς ανάδειξης και περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Νικολάου. Εμείς είμαστε εδώ και πηγαίνουμε σιγά σιγά στη δική μας ευθεία για να κλείσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Τετάρτη σήμερα, και αν κινήσαμε πετρέλαιο κίνησης, είναι η τυχερή σου μέρα. Φουλάρι σούπερ πετρέλαιο κίνησης και πληρώνεις από απλό πετρέλαιο κίνησης στην Aegean, στο πρατήριο Aegean, στην Γαρία Πετρονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Κάθε Τετάρτη συμβαίνει με το πετρέλαιο κίνησης, κάθε Δευτέρα με την βενζίνη. Φουλάρι σούπερ αμόλυβδη και πληρώνεις απλή αμόλυβδη. Πρατήριο Aegean, στην Γαρία Πετρονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι και εκεί βρίσκεις τα πάντα και τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου και πλυντήριο. Να το πλύνουμε μάξι μόνο σου, να σου πλύνουν και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι και όλα τα αξεσουάρ και βουλκανιζατέρ για έλεγχο στα ελαστικά και στα αμορτισέρ σου και καφέ Aegean και αξεσουάρ και τα πάντα για το όχημα και τον οδηγό και αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα για το όχημα, είτε είναι πατίνι είτε είναι τριαξονικό. Πατήρο Aegean, Ζαχαρία Πετρονάκη, θες Φράμα στο Αμμούδι, αυτό που λέμε φροντίδα αυτοκινήτου, στα καλύτερα χέρια, στα καλύτερα μυαλά. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Να έχετε μια καλή υπόλοιπη Τετάρτη. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο, συντονισμένοι, συντονισμένες, στον 104,4. Καλημέρα, ώρα καλή.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5 και 31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7 και 11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3 και 77 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
9: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: μεγάλος, μεγαλώσαν όλοι αυτοί, βλέπεις. Ρε Μιλτό Πασχαλίδη!
1: Πρώτη Μαΐου, κάτι

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νισταγμένη θα σκεφτεί

σε καρδιά μου και ζήσε. Καημέ με εκδικήσε, εμπόδιο είσαι. Την τύχη θα ψάξω, ζωή να σ' αλλάξω. Μοιραίο το δάκρυ κι ας πέσει στην άκρη.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Ρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8 x 330 ml, 5 και 48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα Τράτα 2 x 160 γραμμάρια, 4 και 27 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου.

Εκεί να με δεις στη δική μου πρεμιέρα, βασιλιά στη σκηνή και τρελό στη σκακέρα.

τους τρελούς να συνάζω τα παιδιά της ανάγκης. Μ' αγκαλιές θα σκεπάζω και τις νύχτες θα

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι. You got the miracle touch.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
7: Εκατόν 4,4.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Και οι κερκίδες θα είναι αδιανές, εκεί που ανάβανε μια μέρα οι αναπτήρες σε χιλιάδες. Κάτι κομμένα εισιτήρια πάνω στις θέσεις πεταμένα, κι απ' τα παιδιά της γαλαρίας δεν τραγουδάει πια κανένα. Μα εγώ θα μείνω εκεί, εκεί μπροστά στα μεγάφωνα, να περιμένω να ακούσω ένα δικό μας τραγούδι. Εγώ θα μείνω εκεί να σ' αγαπάω παράφορα. Μπορεί τα πάντα να σβήνουν, όμως δεν σβήνει η αγάπη. Όμως δεν σβήνει

Όλα τα φώτα θα έχουν σβήσει και οι οθόνες κολλημένες σ' όσες στιγμές μου έχεις αφήσει μέσα στα γέλια μου ριγμένες. Κι εκεί στη θέση που καθόσουν έπεσε απόψε ένα αστέρι, κι όμως καμιά απ' τις ευχές μου δεν ξέρει πίσω να σε φέρει. Μα εγώ θα μείνω εκεί, εκεί μπροστά στα μεγάφωνα, να περιμένω να ακούσω ένα δικό μας τραγούδι. Εγώ θα μείνω

ξύριζωναν εγώ την οστιμιά του σίτινου ψωμιού μας και του τρεχάμενου νερού τη δροσεράδα και της γυναίκας της καλής την άγια ζεστασιά στο στρώμα.

κόρφος της καλός. Κι είναι χαρά μεγάλη να ζούμε ομάδι σαν αντρόγινο, να σμίγουμε, να τρώμε και να δουλεύουμε μαζί κι οι δυο.

0: 104,4.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: 104,4.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: 104,4. Η ποιότητα τα FM.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Μουσικές του δρόμου και του κόσμου. Καθοδόν, κάθε Τετάρτη στις 9.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

0: 104,4.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς. 104,4.

Είσαι πρόστιχια. Εγώ σ' αγάπησα, ρε. Σ' αγάπησα και σου τα δώσα όλα. Και εσύ με πρόδωσες. Γιατί δεν ξηγες από την αρχή? Δεν σ' αγαπάω, ρε Μίτσο, πάρ' το απόφαση. Εγώ είμαι αριστοκράτησα, εσύ δεν μου κάνεις. Είσαι πολύ μπας κλάς. Όχι, δεν μ' αρέσουν τα ρούχα, οι φίλοι σου, το μουσάκι. Δεν είσαι εντάξει, ρε Μέρη. Δεν είσαι εντάξει.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

από τις ξεχωριστές προσωπικότητες από το χώρο του R&B. Όχι όμως από αυτή τη δεκαετία, από τις προηγούμενες, από τη δεκαετία του 2000 συγκεκριμένα. Νίγιο και Up Out and Gone στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr, έτσι μας ψάχνετε. Και ο Noah Khan, Porch Light.

Alex Warren, Before You Leave Me. Και ακούστε τι συμβαίνει εδώ. Ένα ζευγάρι είναι έτοιμο να χωρίσει, αλλά θα περάσουν μία τελευταία βραδιά μαζί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν πρόκειται να χωρίσουν ποτέ. Αυτή η τελευταία βραδιά ήταν και η καθοριστική που ένωσε τη σχέση τους για πάντα. Δανία και Γερμανία, διαβάζω εδώ, θα ενωθούν στο μέλλον με τη μεγαλύτερη υπόγεια υποθαλάσσια σύραγγα της Ευρώπης. Η σύραγγα αποτελείται από πολλά γιγάντια τμήματα που ενώνονται μεταξύ τους και θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα της Βαλτικής και θα ενώνουν Κοπενχάγη με Αμβούργο, μειώνοντας δραστικά το χρόνο διέλευσης από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται τρόποι να μειώνεται ο χρόνος μετακίνησης. Και αυτό δεν το λέμε μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά γενικά, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και πρέπει να τον κατανείμει κανείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, έτσι είναι κρίμα να σπαταλάει κανείς τόσο χρόνο στις μετακινήσεις. Άλλωστε η μέρα έχει 24 ώρες, όχι 36.

Ο αξέχαστος Μάικλ Τζάκσον, ακόμα και οι νεότερες γενιές, με την ταινία που βγήκε στο σινεμά, τη βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον και των αδερφών του, έμαθαν τι εστί Τζάκο. PYT από το Thriller, το πιο εμπορικό άλμπουμ του Μάικλ από τη δεκαετία του 80 φυσικά, και Diamonds in the Skyline, επιστροφή του Hugh Gell, με αυτό το ανεβαστικό κομμάτι που θα ακούγεται φέτος όλο το καλοκαίρι.

Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην χορεύει αυτή τη στιγμή. Από τα πιο αγαπημένα hit του φετινού καλοκαιριού, αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, και πάμε σε break με μια βουτιά στο χρόνο. Οκτώβρης του 2000, τους θυμάστε τους Steps? Ήταν ένα συγκρότημα βρετανικό από την εποχή των 90s και του 2000, δεκαετίας του 2000, και είχαν κυκλοφορήσει διάφορα τραγούδια βασισμένα σε παλιότερα hits, κυρίως disco. Το συγκεκριμένο λέγεται Stomp και βασίστηκε στο Everybody Dance των Sick.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά. Με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλας Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανώλη Νύκταρη. Και τον Κωστή Βλάση.
5: Εγώ με τσι παλιά σχολής και εσείς έτσι καινούργιας.
4: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τόπ. Τεντοτεχνική. Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδί ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από

William Shaw, Summer. Αχ, τι μας κάνει αυτό το καλοκαίρι να θέλουμε να κάνουμε αποδράσεις και να μην μπορούμε. Εντάξει, εσείς οι τυχεροί μπορείτε. Υπάρχουν όμως και αρκετοί που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και ταξιδεύουν με τη μουσική. Νομίζω ότι αυτά είναι και τα καλύτερα ταξίδια, γιατί μπορείς να πας όπου σου αρέσει, χωρίς να στοιχίζει τίποτα. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας με ταξιδιάρικες μουσικές και ανεβαστικές. Σε κάθε περίπτωση η μουσική φτιάχνει τη διάθεση, την κάνει σίγουρα πολύ καλύτερη, και 45 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τον θάνατο του Bob Marley, που έφυγε από τη ζωή σε 36 του χρόνια νικημένος από τον καρκίνο. Αυτό έγινε το 1981, άφησε όμως πίσω του τεράστια μουσική κληρονομιά, και φυσικά η γη του και τα εγγόνια του ασχολούνται με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο Γιούτζι Μάρλεϊ κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα σίγγλ που μας θυμίζει τόσο πολύ Bob Marley. Fire.

αξέχαστος Bob Marley, Jam In. Και πόσο πολύ έμοιαζε το προηγούμενο κομμάτι, το εγγονού του με αυτό. Και αλλάζουμε μουσικό ύφος τώρα. Πάμε στη δεκαετία του 80 και σε ένα αγγλόφωνο ελληνικό συγκρότημα, με τα μέλη του να κατάγονται από την Νότια Αφρική, όπου υπήρχε μια σημαντική ελληνική παροικία εκεί. Μιλάμε για τους Sharp Ties. Οι Sharp Ties είχαν εμφανιστεί και στο Skylab στην Πλάκα, στην Αθήνα, της δεκαετίας του 80.

Από τα τραγούδια που ακούς και ξεχνάς ό,τι σε απασχολεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό. Ανεβάζει τη διάθεση στα καλύτερά της, Get That Beat από τους Subtiles και τη δεκαετία του 80. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος ή κάποια που δεν έγραψε αυτό το τραγούδι σε κασέτα από το ραδιόφωνο. Εκείνη την εποχή ακουγόταν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο και παραμένουμε στη δεκαετία του 80, στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως αυτή τη φορά και στην περιοδία που είχαν κάνει Jackson 5. Γυρίζοντας όλη την Αμερική και δίνοντας συναυλίες παντού. Ένα medley από τρεις επιτυχίες τους, I Want You Back, ABC και The Love You Save.

Ο Stevie Wonder από το 1976, Sir Duke. Ένα τραγούδι που έγραψε για τον αείμνηστο Duke Ellington, έναν τεράστιο μουσικό της jazz που τον είχε εμπνεύσει στα νιάτα του. Μεγάλες μορφές και ο αείμνηστος Duke Ellington αλλά και ο Stevie Wonder, και επιστροφή στο σήμερα, Tomorrow Together, μαζί με την Anita, Back for More, και τα καλύτερα έρχονται σε λίγα λεπτά.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Ed Sheeran, ο Ed Sheeran που παραδέχεται ότι αντλεί έμπνευση από τις γάτες του. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό να αντλεί έμπνευση από τα αγαπημένα σου κατοικίδια και νομίζω ότι δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει αυτό. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και πάμε στην Αυστραλία, όπου ένας νέος ονόματι Damian Gordon κατάφερε να ανακυκλώσει περισσότερα από 450.000 κουτιά και μπουκάλια. Μέσα σε 7 χρόνια το έκανε αυτό και κατάφερε μάλιστα να μαζέψει ένα αξιοσέβαστο ποσό, τουλάχιστον για τα δεδομένα της Αυστραλίας, και να αγοράσει ολόκληρο σπίτι. Τώρα βέβαια με 40.000 ευρώ εδώ στην Ελλάδα δεν αγοράζεις ούτε κοτέτσι. Αλλά στην Αυστραλία ναι, μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι απλά και μόνο ανακυκλώνοντας μπουκάλια και κουτιά. Chris Brown για τη συνέχεια. Leave me alone. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

Αυτό κι αν είναι χαλαρωτικό. Is it okay? To say. To say. Πάμε διακοπές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ταξίδια της Solmar Villas, οι οποίοι εξέτασαν περισσότερους από 160 προορισμούς παγκοσμίως, ανακήρυξαν ένα πολύ ήρεμο νησί, που είναι 100% ιδανικό για χαλαρωτικές διακοπές. Είναι ένα ήσυχο νησί, λιγάκι άγριο, όχι δεν είναι λίγο άγριο, είναι αρκετά άγριο. Είναι και λίγο απομακρυσμένο, είναι και λίγο υποτιμημένο. Δεν είναι τόσο τουριστικό, αλλά είναι ιδανικό για σας που θέλετε χαλαρές διακοπές. Και καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, για σκεφτείτε το. Εμείς έχουμε πάει Αλόνισο, είναι εκπληκτικά. Πάμε στα μονοπάτια της Country, Low Cash, ένα δίδυμο που αποτελείται από τον Chris Tyler Lucas και τον Preston Samuel Brest, τραγουδιστές, συνθέτες και κιθαρίστες και οι δύο, με καταγωγή από το Nashville, την καρδιά της Country.

Από τα αγαπημένα μου φετινά τραγούδια ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα από την Ella Langley. Είναι και το πρώτο της single που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard στα Hot 100, έτσι να τα λέμε και αυτά, παραμένοντας στην κορυφή για 10 μη συνεχόμενες όμως εβδομάδες. Το τραγούδι βρέθηκε επίσης στην κορυφή των charts σε Αυστραλία, Καναδά, Ιρλανδία και Νέα Ζηλανδία. Εξαιρετικός τραγουδοποιός αλλά και μουσικός ο Ομάρ, καθώς παίζει τρομπέτα, πιάνο και κρουστά, τα έχει όλα και συμφέρει. Έχει βγάλει πολλά άλμπουμ, καταπληκτικά όλα, από το τελευταίο του είναι το Can We Go Out. Αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε break.

Έχει αυτό το ιδιαίτερο soul και λίγο funk στυλ που μας αρέσει αρκετά, το έχετε καταλάβει. Ο Μαρ, Βρετανός από τις πιο γνωστός του είδους, έχει ασχοληθεί στο παρελθόν και με την acid jazz. Και πάμε στο flashback που σας λέγαμε, 1979, από ένα πάρα πολύ γνωστό, αν όχι το πιο γνωστό άλμπουμ των Earth, Wind & Fire, I Am, πολυπλατινένιο. Μην το ακούτε το track που ξεκινά έτσι, δυναμώνει μετά. Star, Earth, Wind & Fire και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρεσία και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
4: 104,4.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Η χρονιά που διανύουμε είναι η τυχερή χρονιά για την Olivia Dean. Με 4 βρετανικά βραβεία και 1 Grammy στο ενεργητικό της. Άλλο ένα σίγγλ από το τελευταίο της άλμπουμ, The Act of Loving, A Couple of Minutes. Από το άλμπουμ αυτό ήδη έχουν ξεχωρίσει 4 singles και μάλιστα έχουν μπει και μέσα στο top 10 στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και ένα δυνατό flashback πίσω στον Αύγουστο του 1993, όταν κυκλοφορούσε στις 10 Αυγούστου συγκεκριμένα το άλμπουμ, το 12ο άλμπουμ του Billy Joel, River of Dreams. Το μότιτλο μιλά για ζητήματα όπως η εμπιστοσύνη και η μακροχρόνια αγάπη. Συναισθήματα που λίγο χλωμό να υπάρχουν σήμερα στην έκταση που υπήρχαν τότε.

τον κατά κόσμο Τζο Κίρι, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τζο, ηθοποιός, στιχουργός και παραγωγός, γνωστός για το ρόλο του στην σειρά Stranger Things και το πιο ακριβό σπίτι στον κόσμο, πούλησε ένας Ελληνοκύπριος. Η τιμή πώλησης άγγιξε τα 310 εκατομμύρια ευρώ. Η έπαυλη βρίσκεται στο Chelsea, σε ένα από τα ακριβά προάστια του Λονδίνου, και διαθέτει ιδιωτική λίμνη και πισίνα. Αυτά είναι. Το δεύτερο πιο ακριβό σπίτι που έχει πουληθεί ποτέ ήταν το 2024. Αυτή τη φορά μιλάμε για μια έπαυλη 40 δωματίων που πουλήθηκε έναντι του ποσού των 240 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία βρίσκεται επίσης στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Regent's Park. Μετά το project του Τζο, πάμε στο project του Kevin Parker, Tame Impala. Από άκρη σε άκρη γνωρίζει επιτυχία τον Drake.

Colorite, η συνεργασία πάρα πολύ φρέσκια του Corey Wong με τον Taylor Hanson, Αμερικανός ο Taylor Hanson. Και αν ο ή η σύντροφός σας ροχαλίζει ή έχει αϋπνία και σας χαλάει το δικό σας τον ύπνο χωρίς να το καταλαβαίνετε. Σύμφωνα με αυστραλιανή μελέτη, τα ζευγάρια που κοιμούνται μαζί ξυπνούν κατά μέσο όρο 6 φορές μέσα στη νύχτα και γι' αυτό ευθύνεται το έτερο νήμιση. Είτε γιατί αλλάζει πλευρό, είτε γιατί σας τραβάει τα σκεπάσματα, είτε γιατί ροχαλίζει ή σηκώνεται για να πάει στην τουαλέτα. Είναι και αυτή μια αιτία που ξυπνάτε μέσα στη νύχτα. 6 φορές κατά μέσο όρο μέσα στη νύχτα ξυπνάτε εξαιτίας του ή της συντρόφου σας. Πάμε για φινάλε με τον κολοβιανής καταγωγής Σεμπάστιαν Γιάτρα και αμέσως μετά προλάβουμε με τη συνεργασία των Ολλανδών Another με τον Αμερικανό 54 Ultra. Για το 2 ώρα που πέρασε στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Περάσαμε μια χαρά μαζί. Το ίδιο θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

ζωής οι καταθέσεις που τη φτώχεια σου ξορκίζουν σαν συνολάκι εορτών με δανεικά λεφτά την όμορφη ζωή σου να στολίζουν.

Τρέφει τη νύχτα τα όνειρά του πρωινού και την καρδιά σου παραδίδει στους αλήτες. Αν δεν τους μοιάσεις έχει κατά νου ήρωας αφανής με τους κοπρίτες.

σκεπάσουν σε την ζωή. Η τηλεόραση μας παίζει αυτό το έργο. Τι να σου πω για τούτη τη σκηνή. Την έχει ζήσει πλέον μέσα και έξω.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ο φορτίνος αμάνο καπνίζει και σκέφτεται.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα, με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τι

0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 247 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
7: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Στη δεκαετία του 80 με τη Χαρούλα Αλεξίου. Στη δεκαετία του 80 και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με την Τζένι των Πειρατών στους 104,4 στον FM. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από το 80 στο 70, για να ολοκληρώσουμε τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι, με μια ακόμα ερμηνεία της Καρούλας Αλεξίου. Αυτή τη φορά για το τραγούδι «Ένα παλιό ζεϊπέκικο», τον Δήμου Μούτση και Ελευθέρη Παπαδόπουλου, στα 1976.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 ως την εποχή μας, το πασίγνωστο και αγαπημένο των Μπουζουξίδων οργανικό του Μίκη Θεοδωράκη, η Χαρταετή, το οποίο και επιλέξαμε από τους Ραστ. Η συνέχειά μας, με Μίκη Θεοδωράκη πάντα, από τα 1977 και το μουσικό Αύγουστο της χρονιάς εκείνης. Τα λυρικά. Κύκλος του συνθέτη με το λόγο του Τάσου Λιβαδίτη. Μια μέρα θα σου το πω.

Μίκη Θεοδωράκη, Τάσου Λιβαδίτη, τα λυρικά. Από όπου με την ερμηνεία και πάλι του συνθέτη, στα λιμάνια τα μακρινά.

Από το 70 στο 90. Το Νομίκη Θεοδωράκη διαδέχεται ο Νίκος Ζουδιέρης. Με τη μουσική του, το στίχο του και την ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη. Η μπαλάντα του Μισθοφόρου.

smessa sorria che metterò. Το κλίμα στρίβεται στο κάγκελο να ανέβει. Ξέρω στα παιδικά σου όνειρα.

0: Η μπαλάντα του μισθοφόρου και ο ήλιος το αλωνάρι. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 σταθήκαμε φίλες και φίλοι με τις δύο αυτές συνθέσεις του Νίκου Ζουδιέρη, μουσική στίχη, και τις ερμηνείες του Αλκίνου Ιωαννίδη. Η συνέχειά μας από τους αδελφούς Κατσιμίχα.
1: Γυναίκα της ψυχής μου ξένη, ξάφνιασμα.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 30 και την πρώτη ποιητική συλλογή του Γιώργου Ζεφέρη, τη Στροφή, στις αρχές του 2000. Οι Κατσιμιχαίοι μελοποιούν στίχους του. Με τον τίτλο «Γυναίκα της ψυχής μου ξένη», μόλις τους ακούσατε.

0: Από τον Γιώργο Σεφέρη στον Μενέλαο Λουντέμι. Για να επιβεβαιώσουμε την πολύχρονη και ενδιαφέρουσα σχέση των Κατσιμιχαίων με την ελληνική ποιήση.
1: Τους

Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 και τον πρώτο κύκλο τραγουδιών των Κατσιμιχαίων, «Τα ζεστά ποτά», μια παραγωγή του Μανώλη Ρασούλη, στα τέλη της δεκαετίας του 60. Από τον ποιητικό λόγο της Ρίτας Μπούμη Παπά, «Υπόγειο», στους στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Με τη μουσική του Απόστολου Καλδάρα και την ερμηνεία του Σταμαντικόκοτα, «Όνειρο απατηλό».

Ορφέας Περίδης στου ψυρί. Ακόμα μια σύνθεσή του για τη συνέχεια. Όλοι τρελοί. Τρελοί δεν είναι. Με το λόγο του αείμνηστου Ηλία Κατσούλη. Με την ερμηνεία της και της Κουλιά. Μια μουσική ιστορία.

0: Γιώργος Βυζίνος. Η ζωή του σε ένα τραγούδι από τους Ορφέα Περίδη και Ηλία Κατσούλη. Όλοι τρελοί, τρελοί δεν είναι, με την ερμηνεία της και της Κουλιά για τον αγαπημένο μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

τα μαλλιά. Ένας παλιόμυλος ποτίζει όλα του κήπου τα φυτά. Για διακοπά στρίφω γυρίζει χωρίς ποτέ να σταματά. Και ένα κλεισάκι με ένα καμπανάκι

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: Εκατόν

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Afro-Celt Sound System. Είναι φανερό από το όνομά τους ότι έχουν ανακατέψει τις παραδοσιακές μουσικές των χωρών Ιρλανδία και Δυτική Αφρική, και Κολόσους λέγονταν το κομμάτι μας.

Λίγο παραδίπλα θα πάμε στην εξίσου μεσογειακή και κοντινή γεωγραφικά Ισπανία. Πάλι ταινία. Και μέσα σε αυτήν την ταινία είναι και ο Καϊτάνο Βελόζο που τραγουδάει κουκουρουκου.

Έχει γράψει μουσική για τα πάντα και για το σινεμά ο Μάικλ Νάιμαν. Πολύ γνωστό εδώ το κομμάτι από το πιάνο, All Imperfect Things.

από τα γνωστότερα και πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια του Bob Dylan κανονικά, αλλά εδώ δεν είναι ο ίδιος καθόλου. Είναι μόνο η Ladysmith Black Mambazo.

0: brothers and sisters. See you in heaven. Sobonana ezulwini.
1: Πολύ διάσημο συγκρότημα επίσης, το επόμενο, το προηγούμενο δεν ήταν και τόσο διάσημο, είναι διάσημο στην περιοχή του. Αυτή εδώ όμως είναι σε όλη την Ευρώπη. Αλλά όχι ο δίσκος που τους έκανε γνωστούς. Αυτό είναι το Ζουρόπα, οι YouTube είναι γνωστοί περισσότερο από το Joshua Tree.

Παιδιά της εποχής μας αυτοί εδώ ξεκίνησαν τη δεκαετία του 2000. Με τις κιθάρες τους και με τα φωνητικά τους, οι engineers.

Ισορροπεί εδώ και χρόνια μεταξύ παράδοσης, rock, pop, μουσικής του κόσμου και avant-garde. Και είναι πάντα στην κορυφή και θα είναι για πολλά χρόνια μάλλον η Τζόνι Μίτσελ. Both Sides Now.

Before Sunrise και Before Sunset, οι δύο ταινίες. Και το τραγούδι που ακούσαμε λέει όλη την ιστορία στη δεύτερη ταινία για ό,τι έγινε στην πρώτη.

Ο Μόμι λοιπόν που έφερε την ηλεκτρόνικα κοντά στον πολύ τον κόσμο και την έκανε πολύ δημοφιλές είδος μουσικής και ο δικός μας ο Μιχάλης Δέλτα. Freedom.

Η φωνή στο Secret Place είναι του Stuart Staples, που είναι και αυτός λίγο σαν τον Tom Waits. Έχει μια φωνή σαν να καπνίζει και να πίνει χρόνια. Δεν τον φτάνει βέβαια. Και μαζί του ο Ian Tiersen, που τον ξέρουμε από τις ταινίες. Και ίσως είναι το τελευταίο κομμάτι, ίσως και να μην είναι το τελευταίο κομμάτι. Αν δεν είναι, θα ακούσουμε και το Life is Long, Brian Eno και David Byrne. Εγώ καλή νύχτα θα πω, να είσαστε καλά, καθοδόν.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.
7: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.
1: Προσπάθησα να τραγουδήσω γυναίκες σε τρεις πόλεις.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

κάθισα στο ποτάμι 2002 χρόνια και το μόνο πτώμα που είδα να περνά ήταν το δικό μου. Εκδίκηση του Ανδρέα Αντωνιάδη.

0: από τι έφυγε.
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8 Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

0: Τα νερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Λέει, απόσπασμα από «Στην Ιώ» του Παύλου Σιδηρόπουλου.
1: Μα όταν ήμουν στο σουφλί, είδα του έπαρχου την

Θα με βρεις στον αφιλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα

要我就我一妈妈的呀，哎哎哎呀呀呀，哦我要我，哎哎呀呀呀，怎么办，哦我一双回呀。

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Έχω ένα Θεό μες στην κοιλιά μου, που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και θεριεύει.

0: Ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Τρέφει ο ύπνος στο παιδί.

φαρμάκο. Μονάχα η πράξη σου να

ανοιχτωμένος κανταδόρος. Βαδίζω στο σκοτάδι, καρπίζει μέσα μου ένας φόβος. Μα ίσως να είναι καλό σημάδι. Τώρα η κοπέλα μου η καλή.

μαυρική. Αυθεντική και ατόφια. Μετράς για μένα πιο πολύ απ' την αλήθεια του στην ψόφια. Κάθε βραδάκι στα τυφλά βγάζω στη φορά το υλικό σου. Πληρώνω ακόμα μια φορά τον πολλαπλασιασμό σου. Τον πολλαπλασιασμό σου. Σαν ανοιχτωμένος καλαδόρος.

ήλιος σου φωτίζει σε φυσά ένας αέρα. Ξανάζεσαι στη μέση και μόνο για σένα. Τι σημασία έχει αν είναι έτσι αλλιώς. Κατά τον ήλιο σου τυφλώνει και άλλη μεριά σου είναι μια φλόγα που ξαναφτιάχνει τον κόσμο. Τι σημασία έχει αν είναι έτσι αλλιώς.

0: Μπορείς να μου φέρεις τα αστέρια?
1: Τι να τα κάνεις, τα αστέρια είναι το παρελθόν.
0: Τα θέλω.
1: Θέλεις το παρελθόν?
0: Θέλω τα αστέρια, θα μου τα φέρεις?
2: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

χριστιανικές και πένθυμα τραγούδια. Μόνο γενναίοι τυμπανιστές να'ρθουν να παίξουν ως αρμόζοι εδώ μπροστά σ' αυτό το θάνατο

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στη δεκαετία του 80 με τη Χαρούλα Αλεξίου. Στη δεκαετία του 80 και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με την Τζένι των Πειρατών στους 104,4 στον FM. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από το 80 στο 70, για να ολοκληρώσουμε τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι, με μια ακόμα ερμηνεία της Καρούλας Αλεξίου. Αυτή τη φορά για το τραγούδι «Ένα παλιό ζεϊπέκικο», τον Δήμου Μούτση και Ελευθέρη Παπαδόπουλου, στα 1976.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 ως την εποχή μας, το πασίγνωστο και αγαπημένο των Μπουζουξίδων οργανικό του Μίκη Θεοδωράκη

χαρταετή, το οποίο και επιλέξαμε από τους Rust. Η συνέχειά μας, με Μίκη Θεοδωράκη πάντα, από τα 1977 και το μουσικό Αύγουστο της χρονιάς εκείνης. Τα λυρικά. Κύκλος του συνθέτη με το λόγο του Τάσου Λιβαδίτη. Μια μέρα θα σου το πω.

Από το 70 στο 90. Το νομίκη Θεοδωράκη διαδέχεται ο Νίκος Ζουδιέρης. Με τη μουσική του, το στίχο του και την ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη. Η μπαλάντα του Μισθοφόρου.

0: Η μπαλάντα του μισθοφόρου και ο ήλιος το αλωνάρι. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 σταθήκαμε φίλες και φίλοι με τις δύο αυτές συνθέσεις του Νίκου Ζουδιέρη, μουσική στίχη, και τις ερμηνείες του Αλκίνου Ιωαννίδη. Η συνέχειά μας από τους αδελφούς Κατσιμίχα.
1: Γυναίκα της ψυχής μου ξένη, ξάφνιασμά

Από τις αρχές της δεκαετίας του 30 και την πρώτη ποιητική συλλογή του Γιώργου Σεφέρη, τη Στροφή, στις αρχές του 2000. Οι Κατσιμιχαίοι μελοποιούν στίχους του. Με τον τίτλο «Γυναίκα της ψυχής μου ξένη», μόλις τους ακούσατε.

Από τον Γιώργο Σεφέρη στον Μενέλαο Λουντέμι. Για να επιβεβαιώσουμε την πολύχρονη και ενδιαφέρουσα σχέση των Κατσιμιχαίων με την ελληνική ποιήση. Τους

Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 και τον πρώτο κύκλο τραγουδιών των Κατσιμιχαίων «Τα ζεστά ποτά», μια παραγωγή του Μανώλη Ρασούλη, στα τέλη της δεκαετίας του 60. Από τον ποιητικό λόγο της Ρίτας Μπούμη Παπά, υπόγειο στους στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Με τη μουσική του Απόστολου Καλδάρα και την ερμηνεία του Σταμαντικόκοτα, «Όνειρο απατηλό».

Ορφέας Περίδης στου ψήρι. Ακόμα μια σύνθεσή του για τη συνέχεια. Όλοι τρελοί. Τρελοί δεν είναι. Με το λόγο του αείμνηστου Ηλία Κατσούλη. Με την ερμηνεία της και της Κουλιά. Μια μουσική ιστορία.

0: Γιώργος Βυζίνος. Η ζωή του σε ένα τραγούδι από τους Ορφέα Περίδη και Ηλία Κατσούλη. Όλοι τρελοί, τρελοί δεν είναι, με την ερμηνεία της και της Κουλιά για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Afro-Celt Sound System είναι φανερό από το όνομά τους ότι έχουν ανακατέψει τις παραδοσιακές μουσικές των χωρών Ιρλανδία και Δυτική Αφρική και Κολόσους λέγονταν το κομμάτι μας.

Λίγο παραδίπλα θα πάμε στην εξίσου μεσογειακή και κοντινή γεωγραφικά Ισπανία. Πάλι ταινία. Και μέσα σε αυτήν την ταινία είναι και ο Καϊτάνο Βελόζο που τραγουδάει κουκουρου κουκου.

Έχει γράψει μουσική για τα πάντα και για το σινεμά ο Μάικλ Νάιμαν. Πολύ γνωστό εδώ το κομμάτι από το πιάνο, All Imperfect Things.

από τα γνωστότερα και πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια του Bob Dylan κανονικά, αλλά εδώ δεν είναι ο ίδιος καθόλου. Είναι μόνο η Ladysmith Black Mambazo.

0: brothers and sisters. See you in heaven. Sobonana ezulwini.
1: Πολύ διάσημο συγκρότημα επίσης, το επόμενο, το προηγούμενο δεν ήταν και τόσο διάσημο, είναι διάσημο στην περιοχή του. Αυτή εδώ όμως είναι σε όλη την Ευρώπη. Αλλά όχι ο δίσκος που τους έκανε γνωστούς. Αυτό είναι το Σουρόπα. Οι YouTube γίνανε γνωστοί περισσότερο από το Joshua Tree.

Ισορροπεί εδώ και χρόνια μεταξύ παράδοσης, rock, pop, μουσικής του κόσμου και avant-garde. Και είναι πάντα στην κορυφή και θα είναι για πολλά χρόνια μάλλον η Τζόνι Μίτσελ. Both Sides Now.

Before Sunrise και Before Sunset, οι δύο ταινίες. Και το τραγούδι που ακούσαμε λέει όλη την ιστορία στη δεύτερη ταινία για ό,τι έγινε στην πρώτη.

Ο Μόμι λοιπόν που έφερε την ηλεκτρόνικα κοντά στον πολύ τον κόσμο και την έκανε πολύ δημοφιλές είδος μουσικής και ο δικός μας ο Μιχάλης Δέλτα. Freedom.

Η φωνή στο Secret Place είναι του Stuart Staples, που είναι και αυτός λίγο σαν τον Tom Waits. Έχει μια φωνή σαν να καπνίζει και να πίνει χρόνια. Δεν τον φτάνει βέβαια. Και μαζί του ο Ian Tiersen, που τον ξέρουμε από τις ταινίες. Και ίσως είναι το τελευταίο κομμάτι, ίσως και να μην είναι το τελευταίο κομμάτι. Αν δεν είναι, θα ακούσουμε και το Life is Long, Brian Eno και David Byrne. Εγώ καλή νύχτα θα πω, να είσαστε καλά, καθημερινά.